0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και...

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 5.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 5:30.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Paradise 90,3.
2: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

0: άλλο προκάλεσε η διακοπή του τελικού του World Snooker Championship, είναι παγκόσμιο πρωτάθλημα μπιλιάρδου, στο Crucible Theater, όταν ένα μοντέλο του OnlyFans εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, προκαλώντας προσωρινή διακοπή του αγώνα. Μ' αρέσει που λέμε μοντέλο του OnlyFans, έτσι και... Ρε παιδί μου, ένας εφημισμός για να πεις στην άλλη ότι είναι, πώς να το πω, επιδειξίας. Τι επάγγελμα είναι αυτό, θέλω να πω, μοντέλο του OnlyFans. Δεν προσφέρεις κάτι, προσφέρεις τσόντα στο λαό, επιπληρωμή. Είδες, γι' αυτό σας είπα να μην βάζετε τα παιδιά σας να ακούνε αυτήν την εκπομπή. Λοιπόν, η άλλη δίνει τσόντα και λέει μοντέλο του OnlyFans. Α, και τα ακούει η γιαγιά και λέει, τι είναι αυτό το OnlyFans. Άμα κάτσεις και δεις τηλεόραση με τη μάνα σου, σου και σε ρωτήσει η μάνα σου, τι είναι το μοντέλο του OnlyFans, τι είναι αυτό. Και πρέπει να εξηγήσεις τη μάνα σου μετά ότι άλλη τη τσιδώνεται, ας πούμε, και σε πληρώνει όλα με την πιστοτική. Τέγγι, τέγγι, τέγγι, τέγγι. Και έρχεται μετά στην πιστοτική και λέει συνδρομή OnlyFans 50 ευρώ, ξέρω. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, για να πάμε και στο γεγονός, εισβολέας. Τι είναι ο Τραμπ είναι. Ταυτοποιήθηκε ως Σάσα Σουόν, δημιουργός περιεχομένου. Άλλο πολύ ωραίο, πολύ ωραίος εφημισμός. Ο άλλος είναι, ξέρω εγώ, δημιουργός περιεχομένου. Το ακούς και λέει, μπα, επιστήμονας. Στην πλατφόρμα OnlyFans και κατά τη διάρκεια της εισβολής της φέρεται να φώναξε συνθήματα κατά της τηλεοπτικής άδειας του BBC. Α, έχει τέτοια θέματα αυτή. Διακόπτοντας τη ροή του αγώνα τη στιγμή που ο μπιλιαρδίστας, το λέω εγώ αυτό, Γου Γιζε, ετοιμαζόταν για χτύπημα. Δεν ξέρω στο σνούκερ αν έχουν τρύπες στα τραπέζια του μπιλιάρδου, αλλά σκέφτεσαι το μοντέλο του OnlyFans να πήγαινε να κάτσει πάνω σε μία και να πήγαινε ο άλλος με τη στέκα.
1: Galaxy 90.
0: Να βάλει την μπάλα μέσα, λέω εγώ.

0: Μην κάνετε προτάσεις γάμου σε δημόσιους χώρους. Σας το λέω διότι το έκανε ένας Αμερικάνος σε έναν αγώνα baseball. Καταρχάς και μόνο το γεγονός ότι πήγα σε αγώνα baseball είναι κατάπτυστη και οι δύο και το ζευγάρι. Για να δεις baseball πρέπει να είσαι και λίγο βλαμμένος. Είναι το πιο ηλίθιο άθλημα που υπάρχει. Δεν μπορώ να καταλάβω, θα μου πεις το βλέπουν οι Αμερικάνοι. Οι Αμερικάνοι δεν φημίζονται για το IQ τους. Γι' αυτό και έχουν αγαπημένα αθλήματα το American football και το baseball. Για να δεις αυτά τα αθλήματα πρέπει πραγματικά ρε φίλε να χάνεις. Δηλαδή να έχεις φούιτ που λέμε και στη Θεσσαλονίκη. Και πήγες αγώνα baseball και κάνανε αυτή τη βλακεία που σε βάζουν στη γιγαντοθόνη και σε δείχνουν και λες
1: Now ladies and gentlemen, Mike Williams will propose to Sanaya James, ξέρω εγώ.
0: Και πάνε εκεί και δεν ξέρω πώς βάζουν τον ήχο και λέει αυτός αγάπη μου θα με παντρευτείς. Αλλά η τύπη αυτή που ήταν στο γήπεδο του baseball δεν του απάντησε yes I do να πέσει κάτω και τέτοια. Του λέει I don't know. Και καλά του έκανε. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί η πρόταση γάμου πρέπει να είναι πλέον δημόσιο θέαμα. Η πρόταση γάμου είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο, κάτι πολύ ιδιωτικό. Θες να κάνεις γκράντε πράγματα, κλείσε ένα εστιατόριο άμα το σηκώνει τσέπη σου. Αν δεν το σηκώνει τσέπη σου, πήγαινε σε ένα βράχο. Όχι, σε ένα βράχο για να κάνεις πρόταση γάμου. Δεν είναι έτσι όπως το είπα. Λοιπόν, κάντο έτσι. Μην το κάνεις δημόσιο θέαμα. Πήγα στο Max Amini το Σάββατο, κάνα πρόταση γάμου σε stand-up comedy, ρε φίλε. Δηλαδή έκλαψα βέβαια, η αλήθεια είναι ότι έκλαψα, συγκινήθηκα, ειδικά πριν κάνει την πρόταση γάμου, γιατί ο τύπος αυτός που ανέβασε πάνω ο Αμίνη ήταν ένας έτσι συμπαθέστατος κυλαράς κριτικός, ο οποίος είχε μαζί με τη γυναίκα του, την κοπέλα του, ήταν 9 χρόνια μαζί, too much if you ask me, και έλεγε, λέει, έχω γνωρίσει, λέει, τώρα σας μιλάω τώρα για την παράσταση του Max Amini, για όσους άνοιξαν τους δέκτες τους. Και έλεγε τώρα ο θεατής, ας πούμε, του stand-up comedy, λέει στα αγγλικά κιόλας. Λέει, έχω πάει, λέει, με πολλές γυναίκες, έχω πάει, λέει, έχω κάνει one night stand, έχω πάει, λέει, με γυναίκες για μία σχέση, για ένα μήνα, για μια εβδομάδα. Και, αλλά λέει, αυτή είναι μια πολύ ξεχωριστή γυναίκα και θέλω να είναι μαζί μου συνέχεια κτλ. Και μετά τον κορόιδευε ο Max Amini, του λέει, εδώ βγήκες, λέει, να μας πεις να κάνεις πρόταση γάμου ή για να μας πεις με όσες έχεις πάει. Σωστό και αυτό!

0: your body, baby, do that conga.
1: Από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Πρωινό στον Galaxy 92. Κοντά σας μέχρι τις 10, ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος.

0: Με ρωτάει εδώ ο Νίκ αν θα πάμε Kanye West στα Τύρανα. Ξεκίνησε λίγο σαν φάρσα αυτό. Το διάβασα σε ένα site το οποίο ήταν αμφιβόλου αξιοπιστίας, ότι ο Kanye West έρχεται για συναυλία στα Τύρανα. Αλλά τελικά έρχεται όντως στα Τύρανα και μάλιστα θα διαβάζω ότι λέει θα προσπαθούν να ολοκληρώσουν το στάδιο που θα κάνει την παράσταση εκεί, το show. Ο Kanye West, ο οποίος βέβαια δεν είναι τυχαίο ότι τώρα χωρίς καμία διάθεση υποβάθμισης της συναυλίας, αλλά γενικά ο Kanye West είναι λίγο, όχι λίγο, είναι πολύ canceled, δεν τον πολύ θέλουν τώρα γιατί έχει κάνει διάφορες δηλώσεις τρελές, πάρα πολύ αντισημιτικές κτλ. Παρ' όλα αυτά ο πρωθυπουργός και σωσίας μου, Έντι Ράμα, δήλωσε ότι θα γίνει συναυλία στα Τύρανα, ο Kanye West στις 11 Ιουλίου, αν θέλετε να πάτε Τύρανα, θα είναι εκεί. Και όπως θα έλεγαν και οι φίλοι μας Αλβανοί, «Γκρέκε το μπεν τσελόθε». Θα ζηλέψετε, Έλληνε. «Το μπεν τσελόθε, το Τύρανα, Kanye West, έχετε Τύρανα». «Στο Ελλάδα, Αθήνα, για να δείτε Kanye West». Με τι θα δεις Kanye West? Δεν πάω από το Kanye West. Αν αβήσει, κάθε μέρα θα βλέπεις.
1: Galaxy 92.

ο επιτυχημένος DJ και παραγωγός Robin Schulz με το Sugar Radio Show είναι κάθε Σάββατο βράδυ αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise Radio 90,3 και στο www.paradise.gr.

0: Let's dance.
1: Ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
2: Paradise 90,3. Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.
3: Ακούω μόνο Paradise.
4: Έχει σούπερ διαγωνισμούς. Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
5: Ακούω.

Παιδιά, ένα ερώτημα βασανίζει τους Eurofans. Αν θα παίξει το βιολί της, με την καλή έννοια, η Λίντα Λαμπένιους από τη Φιλανδία, η οποία είναι το φαβορί για την Eurovision, είναι η μόνη η κυριότερη που απειλεί τον δικό μας τον Ακύλα. Είναι δίδυμο βασικά, είναι η Λίντα Λαμπένιους και ο Πιτ Παρκόνεν. Είναι αυτός που είναι, νομίζω ότι είναι ράλι η Ακρόπολης. Υπόσχονται να βάλουν φωτιά στη σκηνή, λέει, του Wiener Stadthalle, δίνοντάς μας μια γεύση από την πρώτη τεχνική πρόβα που έκαναν κτλ. Και το τραγούδι λέγεται Φλογοβόλο, Λίκινχτιχίν, κάπως έτσι. Και αυτή παίζει το βιολί, αλλά λέει υπάρχει θέμα, δεν αφήνανε εδώ και χρόνια να παίζει το βιολί του ο καλλιτέχνης στη σκηνή. Έχει κοπεί το live και το κάνουν, λέει, playback. Αλλά εγώ θυμάμαι την Νορβηγία. Πώς το λέγανε τον Νορβηγό, ρε εσύ, που ήταν λευκορώσος κανονικά, αυτός με τα φρύδια, που είχε κερδίσει την Eurovision πριν από 10 χρόνια και το Fairy Tale. I'm in love with the Fairy Tale. Αυτό. Δεν είχε ένα βιολί αυτός. Το έπαιζε αυτός μια χαρά, γιατί τώρα έχουν πρόβλημα. Εν πάση περιπτώσει, άμα η Παρκένιος, πώς λέγεται αυτή, η Λαμπένιος, παίξει το βιολί, πρέπει να βρούμε να παίξει κάτι και ο Ακύλας. Δεν μπορεί να η άλλη να παίζει το βιολί και ο Ακύλας να κάνει φέρτο, φέρτο, πάρτο, φέρτο, θέλεις μπαράκια, πάμε. Πρέπει να δώσουμε κάτι να παίζει. Εν πάση περιπτώσει, εκεί στην ελληνική αντιπροσωπεία της Eurovision πρέπει να σκεφτούν κάτι, γιατί εδώ απειλούνται τα εθνικά μας συμφέροντα από τους Φιλανδούς. Οι οποίοι Φιλανδοί, θυμάστε τότε στην κρίση, που μας έλεγε ο Όλι Ρεν, μας έλεγε καλό κουράγιο και μας ηρωνευόταν, να πούμε, ο Ξανθομπάμπουρας. Δεν τα λέμε αυτά τώρα, ντροπή.

Από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Το πρωινό που θα σας αλλάξει τη ζωή.

Λέγαμε προηγουμένως για το Met Gala, αυτή την ετήσια γιορτή καρναβάλι στη Νέα Υόρκη που πάνε όλοι οι διάσημοι ντυμένοι κοκόρια και τσαλαπετινοί, και για το, την διαμαρτυρία που κάνανε εκεί οι Αμερικάνοι εναντίον του Τζεφ Μπέζος. Γιατί όμως ο Τζεφ Μπέζος είναι, λέει, μ' αρέσει που λέει ο Τζεφ Μπέζος και η Λόρεν Σάντσες που είναι η σύζυγός του. Τα λεφτά δεν είναι της Σάντσες, είναι του Μπέζου. Sorry κιόλας. Φέρεται, λέει, να δαπάνησαν τουλάχιστον 10 εκατομμύρια δολάρια για να είναι χορηγοί του φετινού Met Gala. Ο τύπος, ρε φίλε, πρόσεξε τώρα. Αυτές οι μεγάλες εταιρείες απολύουν συνεχώς εργαζομένους λόγω του AI και πάνε και δίνουν 10 εκατομμύρια δολάρια για να είναι χορηγοί στο Met Gala. Για να πουλήσει μούρι, για να πουλ μουρ. Βέβαια, άμα δεις πως ήταν ο Τζεφ Μπέζος στα νιάτα του, καταλαβαίνεις ότι έχει διάφορα κόμπλεξ. Ήταν ένα nerd, ας πούμε, καραφλό. No offense, εγώ καραφλός είμαι και εγώ ήμουν nerd. Και μπορεί να έκανε το ίδιο και με τον Μπέζο πιθανώς, γιατί έχουμε και την ίδια ημερομηνία γέννησης. Απλά είμαστε κάποια δισεκατομμύρια διαφορά, ας πούμε. Λοιπόν, και σου λέει, εγώ τώρα που έχω λεφτά θα είμαι ο σούπερ τύπος, θα μιλάνε όλοι για μένα. Η συμμετοχή του στο Met Gala δεν είναι απλώς οικονομική, αλλά και συμβολική όμως, καθώς τοποθετεί στο επίκεντρο της πιο λαμπερής βραδιάς της μόδας και τους εξασφαλίζει ισχυρή παρουσία στο πλευρό της Anna Wintour, αυτής της τσατσόγριας εκεί με την περούκα, και της παγκόσμιας ελίτ της showbiz. Το ζευγάρι δεν λειτουργεί μόνο ως χορηγός, αλλά και ως συμπρόεδρη της βραδιάς. Μαζί με την Beyoncé, την Nicole Kidman, τη Venus Williams και την ίδια την Anna Wintour, συζητήθηκαν πάρα πολύ και τα σύνολα που φόρεσαν διάφορες εκεί. Η Beyoncé είχε ντυθεί ένα πράγμα που είναι σαν το άγαλμα της ελευθερίας. Φόρεσε κάτι σαν στέμμα στα μαλλιά και κάτι χρυσά και τα λοιπά. Συγγνώμη, TikTok ήταν αυτό. Κάτι στέμματα και κάτι περίεργα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι για τους πλούσιους. Παιδιά, εμείς εδώ στην καθημερινότητά μας να φοράμε τζινάκι, πουκαμισάκι, μια χαρά είμαστε. Δεν χρειάζεται να πάμε σε κάνα Met Gala και πάμε κάνα γκάζι γκάλα και καλά είμαστε.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
3: Πήγε στον Κασιμάτι.
2: Έχει έπιπλα γραφείου.
3: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
0: Galaxy 92.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
2: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
1: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
2: Ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
1: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
0: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
3: Galaxy 92. Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
4: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
5: Armin van Buuren, In and Out of Love.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: 6 Μαΐου, 6 Μαΐου. Όχι, αυτό είναι άλλο. Πάω να δούμε λίγο τι γίνεται με τον καιρό. Βέβαια.
5: Θα κάνει σήμερα.
4: Τι είπες, Ανδρέα, τι καιρό θα κάνει σήμερα, θα σου πω αμέσως. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια, παιδιά. Το μόνο καλό, η άνεμη νότι. 2 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία 12 με 25 βαθμούς Κελσίου. Όσοι φοβηθήκατε και βάλατε μπουφανάκι, την κάτσατε. Θα σκάσετε σήμερα. Εγώ λέω θα βάλω αυτό το αμάνικο που είχα πάρει σε Black Friday. Αυτό το θυμάμαι πάντα. Όταν βάζω στο μπουφάνι το πήρα. Είναι το μοναδικό πράγμα που έχω πάρει σε Black Friday. Ένα αμάνικο μπουφανάκι, έτσι, αν κάνει λίγο ψύχρα, εντάξει, αν δεν κάνει. Έχεις και τα μανίκια έξω, τα χέρια έξω, τα λοιπά. Λοιπόν, πώς είστε, τι μου κάνετε, περιμένω δικά σας μηνύματα στο galaxy92.gr, μας ακούτε και live και από εκεί. Έρχεται ο Τραμπ στην Ελλάδα, αυτό σας λέω μόνο. Ναι, ναι, έρχεται ο Τραμπ το καλοκαίρι, λέει, είπε η Γκίλφοιλ, η Κίμπερλι, δικιά μας Κίμπερλι. Το καλοκαίρι στην Αθήνα, λέω, Χέξεθ. Τώρα βέβαια το είπε η πρέσβης, τώρα δεν ξέρω αν είναι επίσημη ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, αλλά για να το λέει η Γκίλφοιλ, προφανώς κάτι ξέρει. Το φαντάζεστε αυτό, τον Τραμπ στην Ελλάδα? Κάντε λίγο εικόνα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σαν ψέμα μου φαίνεται. Ξεκινάμε με μουσικάρες βεβαίως εδώ στο Galaxy 92. Έχουμε Pet Shop Boys, Adele, αλλά πρώτα απ' όλα αυτή η κουκλάρα, τουλάχιστον τότε, η Νάταλη Ιμπρούλια που λένε και στο χωριό μου.
1: Galaxy 92.
4: Ιμπρούλια λέει είναι το σωστό το ιταλικό. Όπως λένε Φεράνι, Φεράνι είναι Ιμπρούλια. Είναι από την Αμαλιάδα γι' αυτό. Καλημέρα!

0: Έχω τους καλύτερους και τους πιο γλυκούς ακροατές. Η Ελεάνα λέει: καλημέρα, Βαγγέλη μου. Εύχομαι να βρεις γρήγορα ένα αυτοκίνητο που να αντέχει τσεπούλα σου να πάψει να ταλαιπωρήσεις. Ευχαριστώ, καλό μου. Μα δεν είναι θέμα τσεπούλας, παιδιά. Μέχρι να αποφασίσω τι αυτοκίνητο θα πάρω, λέω. Μιλούσα με μια φίλη μου, λέει: ρε, εσύ λέει, έχω ένα αμάξι το οποίο δεν το χρησιμοποιώ κτλ. Μου λέει να κάνεις τη δουλειά σου λίγο έτσι αυτό τον καιρό για να μέχρι να βρεις τι θα κάνεις. Λέω: σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ωραία κτλ. Το αμάξι έχει ελαστικά του 2019. Έμαθα χθες. Το βλέπει ο βουλκανιζατεράς. Με κοιτάει με ένα βλέμμα, λες και είχε δει το χάρο παγανιά, μου λέει. Ξέρεις τα λέει, πότε είναι τα λάστιχα. Οπότε, παιδιά, ταξάκι, καλημέρα στον κύριο που με έφερε. Πώς να το λένε στο όνομα, περίμενε, κάτσε. Να πρέπει να δω την απόδειξη, γιατί περνάμε και στην φορεία αυτά. Στον κύριο Μιχάλη που με έφερε πρωί-πρωί και αγχώθηκε ο καημένος για την απόδειξη. Γιατί, παιδιά, αυτά τα περνάμε στην εφορία, μην νομίζετε ότι. Καλημέρα στον Δημήτρη από Νέο Κόσμο. Επειδή δεν πρόλαβες να το πεις, λέει, ένα γερό μπινελίκι προς όλους. Γιατί, ρε φίλε, όχι προς Θεού, για όνομα του Θεού, όχι. Όχι μπινελίκι προς όλους. Εδώ αγαπάμε. Αγαπάμε, αγάπη μόνο που λέγανε παλιά κάτι εκνευριστικοί τύποι. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Ναι, ρε φίλε. Ναι, επιτέλους, μια μέρα που μπορούμε να γιορτάσουμε κι εμείς, δηλαδή πραγματικά, κάτσε, βάλε μουσική.
1: Galaxy,
0: όχι, όχι αυτό, όχι αυτό. Το τραγούδι θέλω. Έτσι. Έλα, ρε φίλε, Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Τρώμε σήμερα. Τις υπόλοιπες μέρες δεν είναι ότι δεν τρώμε, αλλά. Σήμερα γιορτάζει ο Ιώβ. Γιορτάζουν οι Έλληνες, παιδιά. Η Ιώβιος υπομονή που έχει αυτός ο λαός που αντέχει τα πάντα. Έχει περάσει μνημόνια, τουρκοκρατίες, χρεοκοπίες. Έχει περάσει η ελληνική τηλεόραση, Ανδρέα Μικρούτσικο, Τατιάνα Στεφανίδου. Και έχει επιζήσει. Ways to... Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Ποιος θεός το σκέφτηκε αυτό? Μήπως είναι καμιά μούφα, κάνα. MCA. Έλα στη Χάνθ. Είναι το αγαπημένο τραγούδι του Τραμπ αυτό. Το βάζω επειδή έχει το Τραμπ το καλοκαίρι. Εν τω μεταξύ, τώρα το τραγούδι είναι super gay. Ο Τραμπ είναι ομοφοβικός. Το χόρευε και η Λατινοπούλου και καλά. Η Λατινοπούλου έμαθε και τα τραμπικά τραγούδια. Η πασιονάρια της alt-right. Σαν σήμερα λοιπόν που γιορτάζει ο Ιώβ, κανέναν Ιώβ δεν ξέρουμε. Σου λέει όλοι οι Έλληνες Ιώβ είναι. Είναι αυτοί που έχουν την υπομονή. Αυτό ο Ιώβ ήταν, υπέμενε τα μαρτύρια που του στέλνει ο Θεός και δεν έλεγε τίποτα. Στείλε κι άλλα. Στείλε εδώ χρεοκοπίες. Στείλε. Θες. Σαν σήμερα το 2007 ο Παναθηναϊκός κατακτά το τέταρτο του Final Four νικώντας την Τζέσικα Μόσχας ή το όπως τη λένε τώρα Τσέσκα στο κλειστό του ΟΑΚΑ. Το 2007 στο ΟΑΚΑ ήταν. Αλήθεια. Με 93-91 και εκείνο το φοβερό Δημήτρη Διαμαντίδη, τι παιχτούρα ήταν αυτή. Άρα λοιπόν ο Παραθηναϊκός έχει πάρει δύο Ευρωλίγκες στην Ελλάδα. Μία Αθήνα, μία Θεσσαλονίκη. Και το επόμενο Final Four ξέρετε που γίνεται. Στην Αθήνα πάλι. Τώρα, ο Ολυμπιακός προκρίθηκε ήδη χθες. Περιμένουμε σήμερα το τρίτο μάτς του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια. Άρα η παράδοση λέει βάζελος, αν προκριθεί σήμερα. Πάμε όλοι μαζί. Σαν σήμερα το 2010 με 172 ψήφους υπέρ και 121 κατά, ήδη το σκέφτηκα το τι θα πω, το 121. Υπερψηφίζεται επί της αρχής του το νομοσχέδιο για τα έκτακτα οικονομικά μέτρα στην Ελλάδα. Ο Αντώνης Σαμαράς διαγράφει από τη Νέα Δημοκρατία την Τώρα Μπακογιάννη επειδή υπερψήφισε το νομοσχέδιο. Να σας θυμίσω ότι ο Σαμαράς τότε ήταν αντιμνημονιακός. Καλό! Πολύ καλό! Ξέρω και ένα με τον Τωτό. Φοβερό ρε φίλε, ο Σαμαράς ήταν ενάντια στο μνημόνιο. Δηλαδή να το λες τώρα στην Gen Z, καλά Gen Z να στα παπάκια της. Να το λες τώρα στην Gen Z ότι ο Σαμαράς ήταν αντιμνημονιακός και να σου λέει ρε παππού, πήγαινε να σε δει κάνας νευρολόγος. Κάνας ανιολόγος, να πούμε, να δει αν είσαι καλά. Αυτά που λέτε το 2010 συνέβαιναν. Το Πασόκο, ο γιος μου Ανδρέου, θέτει εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος τους βουλευτές Σοφία Σακοράφα, Γιάννη Δημαρά και Βασίλη Κονόμου. Η Σακοράφα, νομίζω, πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Δημαράς είχε πάει, νομίζω, στου ΑΝΕΛ με ένα δικό του κόμμα. Και ο Οικονόμου, πού είναι ο Οικονόμου? Στη Νέα Δημοκρατία σήμερα. Α, τι γίνεται, ρε, καλό, ε! Ο Βασίλης Οικονόμου είχε δηλώσει παρόν. Φοβερό, τρομερό. Πάμε λίγο τώρα σε ένα τραγούδι που με έχει στοιχειώσει από χθες, Proclaimers. 500 miles.

0: Και θα έρθει αρχές Ιούλιο Τραμπ, που όταν είναι η μέρα ανεξαρτησίας, νομίζω, η Τετάρτη Ιουλίου. Born on the 4th of July. Yeah. Ελά. Η Proclaimer σε ένα δίδυμο, είναι δίδυμη βασικά, η δίδυμη αδελφή από τη Σκωτία, που χάρισε μια διαφήμιση, το τραγούδι αυτό αναγεννήθηκε, αυτή η τραγουδάρα από τα τέλη της δεκαετίας του 80, και πάνω που σας έφτιαξα, πάμε λίγο για
1: διαφημίσεις.
2: Το βάλε, το βάλε! Από κάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
4: Τρίποντο, τρίποντο!
2: Μεχτάρα μου!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Τι πάθατε, είστε καλά?
7: Ο καναπές.
6: Τι ο καναπές?
7: Δεν είναι Chesterfield.
6: Είναι μάζινα μπλε.
8: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.

Κομματάρα. Maxi Priest Close to Houston Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Για να τελειώσουμε με τα σαν σήμερα, γιατί είναι πολύ ιστορική ημέρα σήμερα. Σαν σήμερα το 2012 είχαν γίνει εκλογές, οι πρώτες εκλογές που ο ΣΥΡΙΖΑ είχε ανέβει στη δεύτερη θέση και τα είχαν κάνει όλοι πάνω τους. Σας το μεταδίδω τώρα. Εγώ δούλευα σε δελτίο ειδήσεων τότε και είχαν μπει στελέχη τότε του σταθμού με μια έκφραση στο πρόσωπο. Λες και τους είχαν πει ότι είχε βουλιάξει ο Τιτανικός. Δεν ξέρω ότι. Είχαν μάθει τα πρώτα μηνύματα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βγαίνει δεύτερο κόμμα. Και γενικότερα, ξέρετε, τότε το σύστημα δεν ήταν και πάρα πολύ ευχαριστημένο με αυτή την είδηση. Νέα Δημοκρατία 18,85% είχε πάρει, ο ΣΥΡΙΖΑ 16,78% στο τσακ. ΠΑΣΟΚ 13,18%, Ανεξάρτητοι Έλληνες 10,60%. Ναι, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, πάνω σκαμμένος. Πριν χάσει τα κιλά. ΚΚΕ 8%, μια ζωή 8% το ΚΚΕ, 8,48%. Χρυσή Αυγή υπήρχε τότε 6,97% και Δημάρ Φώτης Κουβέλης 6,11%. Λοιπόν, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ζίγμουντ Φρόιντ το 1856, πατέρας της ψυχανάλυσης και φυσικά, πώς το λένε, όχι ιδρυτής, πώς να το πούμε τώρα αυτό, αυτός που ανέφερε τον όρο ειδιπόδιο σύμπλεγμα, το κόλλημα που έχουν οι γη με τις μανάδες τους. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1956 ο Λάκης Λαζόπουλος και το 1980 ο Δημήτρης Διαμαντίδης, ο οποίος έχει κατακτήσει την ημέρα των γενεθλίων του μάλλον την Ευρωλίγκα. Για τη συνέχεια.

0: Να αφιερώσω σε δύο συνεργεία αυτοκινήτου που ακούνε δυνατά Galaxy, στο Μάνο τον Μαυρογιάννη στην Αλσούπολη και στον κύριο και στην κυρία Γιακουμάκη, με πολύ αγάπη και στους δύο στον Περισσό. Έχουμε κατακτήσει και τον Περισσό. Κουτσούμπακους!
1: Η κίνηση...
2: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 7 και μισή.

0: πρωί-πρωί την ατυχία μου!
1: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
0: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
1: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
1: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
2: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
1: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-3066-88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
4: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
5: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
4: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
5: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
6: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
7: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
8: Πώς εξελίσσεται σωστά η μέρα? Με χαμόγελο, ρυθμό και energy vibes. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σε βάζω στο mood καθημερινά με τις πιο feel good ενότητες. Gossip news, ατάκες που κολλάνε, ζώδια, viral trends, travel tips και προορισμοί, περίεργα τρίβια και μουσική που σε κρατά πάντα ζωντανό σε μια ραδιοφωνική παρέα που ξέρει τι παίζει. Energy Vibes, το ραδιοφωνικό σου αντιστρες. Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι στο Paradise Radio 90,3.
9: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
10: Galaxy 92.

Ρε εσύ Παναγιώτη μου, δεν πήγες να δεις τον Χαμίνη, τον Μαξ Αμίνη πήγες να δεις. Χαμίνη λέει. Ρε Παναγιώτη. Ακούω την Galaxy 92, ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Σας είχα πει για τον Μαξ Αμίνη, είχα πάει κι εγώ. Ήμουνα κι εγώ στον Αμίνη. Ακούστε τώρα εδώ απόφαση, παιδιά. Λέει μισός φόρος για όσους έρθουν στην Ελλάδα και δουλέψουν και στο δημόσιο. Ποιοι το δικαιούνται και πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις. Ανοίγει για το δημόσιο, λέει, το καθεστώς φορολόγησης με έκπτωση 50%, δίνοντας κίνητρο σε εργαζόμενους από το εξωτερικό να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα. Τώρα να δεις πώς θα την αγαπήσουν την Ελλάδα όσοι βρίζανε και είχαν φύγει στο μνημόνιο που λέγανε έξω είναι ωραία και έξω είναι ωραία. Τώρα με το 50% αφορά αυτό και Έλληνες και ξένους, να ξέρετε. Και Έλληνες του εξωτερικού και ξένους εργαζόμενους. Αρκεί να πληρούνται, λέει, οι βασικές προϋποθέσεις μεταφοράς φορολογικής κατοικίας. Συγγνώμη, θα φέρουμε τους ξένους απ' έξω να δουλέψουν εδώ και στο δημόσιο, ας πούμε. Δεν κατάλαβα. Η ρύθμιση προβλέπει ότι φορολογείται μόνο το 50% του εισοδήματος που αποκτάται στην Ελλάδα από μισθωτή εργασία ή επιχειρηματική δραστηριότητα για μέχρι και 7 συνεχόμενα έτη. Συγγνώμη, εμείς είμαστε κορόιδα, δεν κατάλαβα. Παράλληλα, συνοδεύεται από απαλλαγή από τα τεκμήρια διαβίωση για κατοικία και γιοταχή για την ίδια περίοδο, ενισχύοντας το καθαρό όφελος για το φορολογούμενο. Κάτι δεν έχω καταλάβει καλά, γιατί εκνευρίζομαι εγώ τώρα αυτό που διαβάζω. Το ίδιο καθεστώς, λέει, εφαρμόζεται ήδη στον ιδιωτικό τομέα, όπου χρησιμοποιείται για την προσέλκυση τελεχών και επαγγελματικών από το εξωτερικό. Με την επέκταση στο δημόσιο, το μέτρο αποκτά πλέον ευρύτερη εφαρμογή. Οι προϋποθέσεις. Ο ενδιαφερόμενος να μην ήταν φορολογικός κάτοικος Ελλάδας τα 5 από τα 6 προηγούμενα χρόνια, να προέρχεται από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΕΟΧ ή από κράτος με το οποίο υπάρχει συμφωνία φορολογικής συνεργασίας, να εργάζεται ή να δραστηριοποιείται επαγγελματικά στην Ελλάδα. Και να δηλώνει ότι θα παραμείνει στη χώρα τουλάχιστον για 2 χρόνια. Μάλιστα. Εμείς, δηλαδή, που φάγαμε εδώ την κρίση, ήμασταν ηλίθιοι και κάτσαμε και δεν έχουμε φορολογικές απαλλαγές. Καλά. Εντάξει. Greetings to Platon Baldwin Modburn. Good evening, Australia! Κάτσε τώρα. Εδώ πέρα μας ακούν Αυστραλοί. Δεν πρέπει να παίξουμε κάτι δικό τους, κάτι ντόπιο. Μας ακούνε Αυστραλοί, δεν ξέρω. Είναι προφανώς είναι Έλληνες της Αυστραλίας. Αν είναι Αυστραλοί και ακούνε εμένα, τότε υπάρχει κάποιο θέμα, δεν ξέρω. Είναι η universal language που χρησιμοποιώ. Οπότε για τους φίλους που μας ακούνε εκεί, που λένε και στην Κρήτη, θα έβαζε ένα τραγούδι το οποίο δεν μπορώ να το βάλω, γιατί δημόσια δεν συμβαίνει τώρα. Λοιπόν, μηνύματα στο Live24 μου στέλνετε. τα έχει κάνει όλα, μην πω τι. Πάμε. Α, Μαριάννα έπαιξε. Πολύ ωραία. Καλημέρα και στην Ηλιόλου στη Ξάνθη. Ξεκινάμε μπάνια, λέει. Α, καλά.

Talk About Love, να το αφιερώσουμε στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και στη Βασιλική Πολύζου. Έχει παιχτεί τρελό μπιφ μεταξύ της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας και της συναδέλφου, η οποία από ό,τι διαβάζω δούλευε, εργαζόταν για την Πλεύση Ελευθερίας και έχει ζητήσει, έχει πει ότι της οφείλει χρήματα η κυρία Κωνσταντοπούλου. Τώρα έγινε επεισόδιο χθες στο επίσημο γεύμα, συγγνώμη που γελάω, αλλά μόνο γέλιο. Στο επίσημο γεύμα που παρέθεσε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης προς τιμήν του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, άκου τώρα, η δημοσιογράφος κυρία Πολύζου, που βρίσκεται σε δικαστική διαμάχη με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, μετέβη στην Αθηναϊκή Λέσχη, έτσι, που είναι prestigious και πάρα πολύ έτσι, κλαμπ κλειστό και εδώ, προκειμένου να καλύψει ιδιοσιογραφικά το γεύμα προς τιμήν του Πατριάρχη. Το επίσημο γεύμα επισκιάστηκε ωστόσο από την αντίδραση της κυρίας Κωνσταντοπούλου, η οποία μόλις αντιλήφθηκε την παρουσία της δημοσιογράφου, ζήτησε από τον πρόεδρο της Βουλής και την Διευθύντρια Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων της Βουλής να συλληφθεί. Συγγνώμη, φίλε, εκεί πέρα βρει. Είναι κακοποιό στοιχείο, είπε. Έχω κινηθεί εναντίον της για εγκληματική οργάνωση, είπε η Κωνσταντοπούλου, για τη διαπιστευμένη κοινοβουλευτική συντάκτρια. Μα είναι δημοσιογράφος, της απάντησε ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Κακλαμάνης. Αλλά η Κωνσταντοπούλου, η κυρία Κωνσταντοπούλου, γιατί δεν γράφουν, ναι, επέμενε για τη σύλληψη της δημοσιογράφου και υποστήριζε ότι αφενός είναι κλειστή εκδήλωση, ναι, στην Αθηναϊκή Λέσχη. Και αφετέρου ότι δεν μπορεί να βρέθηκε η Βασιλική Πολύζου στο χώρο κοινοβουλευτική συντάκτρια, διότι όπως υποστήριξε δεν υπήρχαν άλλοι συνάδελφοί της. Σύλληψη δεν υπήρξε. Και το νέο επεισόδιο έληξε όταν αποχώρησε η δημοσιογράφος από την Αθηναϊκή Λέσχη. Να μην είμαι μια μύγα στον τοίχο να το βλέπω όλο αυτό. Να βλέπω την Κωνσταντοπούλου να φωνάζει μπροστά στον Βαρθολομαίο. Να αποχωρήσει η δημοσιογράφος. Αχ, Θεέ μου, τραβάμε. Εδώ άλλος μου γράφει μήνυμα, λέει, δεν ήξερα, λέει, ότι φοράς γυαλιά και ότι έχεις φαλάκρα. Εντάξει, και τώρα που το έμαθες, τι σου χαλά τη φαντασίωση? Η σύντροφό σου, λέει, τα έχει φορέσει. Τι να πω, να καταλάβετε τι διαβάζω έρμος. For Plato in Melbourne, Australia. Α, δεν παίζει ποτέ το τραγούδι. Ένα τραγούδι πήγα να το φέρω στον άνθρωπο, δεν θα παίξει ποτέ. Εντάξει, οκ. Έχει αλλεργία το μηχάνημα στα αυστραλέζικα σήμερα, δεν ξέρω. Baker Street.

0: Galaxy 92.
1: Καλημέρα να πούμε στο Θωμά από το Γουδί. Καλημέρα στο Σταύρο, ο οποίος λέει: έλα ρε, σε φαλακρός με γυαλιά, δεν το είχα προσέξει. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι κουφό έχει συμβεί. Στην Ιταλία έχουν κυκλοφορήσει φωτογραφίες που δείχνουν την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι με σόρουχα. Λοιπόν, μέσω του AI πλέον γίνονται όλα. Και αυτή τι έκανε για να το, για το καταγγείλει. Τι δημοσίευσε. Δηλαδή, σε βγάζουμε το βρακί, έτσι. Και λες τι πράγματα είναι αυτά, θα κινηθώ νομικά κτλ. Και λες, παιδιά, λοιπόν, δείτε τι μου κάνανε. Οπότε η Μελόνι έβγαλε τις φωτογραφίες και τα υψωνάρα τώρα για να δείξω ότι είναι ωραία, ας πούμε, έτσι. Έβγαλε η Μελόνι και λέει στην ανάρτησή της: πρέπει να παραδεχτώ ότι όποιος τις δημιούργησε, τις φωτογραφίες, βελτίωσε αρκετά την εμφάνισή μου. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι το πρόβλημα είναι πολύ πιο σοβαρό, καθώς όπως ανέφερε, προκειμένου να επιτεθούν και να διαδώσουν ψεύδι, κάποιοι είναι πλέον διατεθειμένοι να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε μέσο. Ότι ρε παιδί μου, ότι είναι εξόλης και προόλης τύπου. Και γράφει εδώ, τι ωραία από τα ιταλικά. Girano in questi giorni diverse mie moto false, generate con l'intelligenza artificiale. Άκουρε φίλε, το AI πώς λέγεται στα ιταλικά, στα ιταλικά. L'intelligenza artificiale. Σαν να παραγγέλνεις είναι. As espacciate per vere da qualche solerto oppositore. Πω πω, μιλάμε, έχω ανάψει, όχι με τη φωτογραφία, με τα ιταλικά. Έλα ρε Πλάτωνα, έπαιξε το τραγούδι σου. Έλα μόρια Αυστραλία. Αφιερωμένο στη Μελόνι, που είναι το ίδιο κοντί με την Κάιλι.

Καλημέρα στο Ναύπλιο, στο υπέροχο Ναύπλιο. Άμα οι πρωτεύουσες, όταν σταματήσουν να γίνονται, να είναι πρωτεύουσες, γίνονται έτσι, τότε η Αθήνα έχει ελπίδες. I should be so lucky, Kylie Minogue. Γεια σου Νίκ από Περιστέρι. Μια που λέγαμε για πειραγμένες φωτογραφίες στα social, που λέγαμε για τη Μελώνη, να σας πω, γιατί με ειδοποιούν τώρα από την αίθουσα σύνταξης, ότι Πόπι Μαλιωτάκη ποζάρει στην παραλία με μπικίνι και με το μότο «Η ζωή με μπικίνι είναι πάντα πιο καλή». Η τραγουδίστρια μετράει αντίστροφα, λέει, για να μπει ο Ιούνιος. Γιατί άμα μπει ο Ιούνιος, τι θα γίνει εσύ Πόπι, της Πόπης? Α, καλό, με ροζ μπικίνι, φωτογραφίες, αυτά και τα λοιπά, αυτά. Για την Πόπι Μαλιωτάκη είναι η ζωή για μας. Βέβαια είναι λίγο, οι φωτογραφίες έχουν ένα φιλτράκι, τα λέμε αυτά.

Coldplay, οι οποίοι είχαν δώσει συναυλιάρα στο ΆΚΑ. Δεν είχα πάει, αλλά μου το μετέφεραν και το είδα βεβαίως. Έκαναν και αυτή την καγκουριά με τα φώτα. Εντάξει, τώρα που το αντιγράφουν όλοι, αυτό που ανάβουν τα φώτα και...

0: Εντάξει τώρα. Και μια που λέω για συναυλία στο ΆΚΑ, η Μαρία μου στέλνει μήνυμα πάλι σήμερα, μου είχε στείλει και χθες και δεν το είπα. Λέει, Βαγγέλη, λέει, το Σάββατο έχουν συναυλία η Μετάλλικα, αλλά δίπλα στο κλειστό κολυμβητήριο υπάρχουν διεθνείς αγώνες κολύμβησης Ακρόπολης. Συγγνώμη που γελάω. Μια χρονιά με τους Iron Maiden μας είχαν κλείσει όλες τις πύλες και δεν μπορούσαμε να μπούμε στο κολυμβητήριο. Εύχομαι να μην ξαναγίνει. Εσύ Μαρία μου, συγγνώμη, από όλες τις ημέρες του χρόνου εσείς επιλέξατε να κάνετε αγώνες κολύμβησης την ημέρα που έρχονται οι Μετάλλικα? Δηλαδή, sorry, θα πας να κάνεις βουτιά και θα ακούς τον άλλο φωνάζει Exit Liar.
1: Διαφημίσεις. Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά η

0: Ακούστε περισσότερες επιτυχίες των Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Taylor Swift, Opalite.

0: Ακούστε τα όλα εδώ στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 8.
2: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
1: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
0: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
1: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
0: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
1: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
0: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
2: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα, φρέσκο, από την αρχή.
3: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
4: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Στην Ξάνθη, Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25 410 20 360. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
5: Ξύπνα. Έλα καλή μου, ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου, ξύπνα.
6: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος, τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
7: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
8: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
9: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310-81520.
10: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
11: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
12: Το πανεπιστήμιο που θέλεις είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
13: Το University of York Europe Campus επισκέπτεται την Ξάνθη την Τετάρτη 13 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στο Επιμελητήριο Ξάνθης.
12: Συνάντησε εκπροσώπους του Πανεπιστημίου και ενημερώσου για σπουδές σε νομική, πληροφορική, ψυχολογία,
13: επικοινωνία, αγγλική φιλολογία και επιχειρησιακές σπουδές.
12: Μάθε για τις υποτροφίες και τη φοιτητική ζωή στη Θεσσαλονίκη.
13: University of York Europe Campus Θεσσαλονίκη. Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
14: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
15: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά
14: αλλά και περιποιημένος κύριος?
15: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς αλλά και το σπίτι σας.
14: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
16: Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
15: Για ό,τι ντύνεστε,
17: σκεπάζεστε,
18: αλλά και πατάτε.
17: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
18: Το τέλειο.
17: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
15: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
18: Τέλεια επιλογή.
19: Αχαλήνοτη καθαριότητα.
20: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
21: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές την ώρα του
10: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
21: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
22: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη, Μιχαήλ Καραολή 41. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
23: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
24: Galaxy 92.
25: Εσύ με το deepfake λίγο να το δεις αυτό που λες. Πρόσεχε. Αφιερωμένο στην Georgia. Μελώνει.

0: Roy Orbison, ο οποίος πάντα μου θύμιζε τη θεία μου τη Βέτα. Όποτε τον έβλεπα, μου νόμιζα ότι θα μου πει:
1: Βαγγελάκη, τι γίνεται, τι πιάνετε, πώς είστε.
0: Και αυτό το μαλλί, το γυναικείο, το βαμμένο, το κορακί. Pretty woman. Και αυτά τα γυαλιά τα ωραία. Να αφιερώσουμε στη Μαρία, η οποία είναι τελικά κηλικείο υπηρεσία στο ΑΚΑ. Πες το έτσι, ρε Μαρία. Νόμιζα ότι ήσουν αθλήτρια και πήγαινε στο κολυμβητήριο. Να ξέρεις, ερχόμουν και εγώ εκεί πέρυσι. Και έκανα στο ανοιχτό. Ναι, ναι, βέβαια. Ήμουν ο πιο άκυρος. Δεν ξέρω, θυμάσαι ένα άσπρο πράγμα που έμπαινε μέσα στην πισίνα. Εγώ ήμουνα. Ένα άσπρο πράγμα χωρίς μαλλί. Μηνύματα live 24. Καλημέρα στη Μαρία από το Λυκαβητό. Μαρία, βρες μια λύση με το τρανζί. Καταρχάς, γιατί χρησιμοποιείς τρανζίστορ. Τρανζίστορ μας το ρώτησαν στον πιο αδύναμο κρίκο. Με ρώτησαν, λέει, πώς λεγόταν η λύση και που ακούω με ραδιόφωνο. Και λέω τρανζίστορ. Και λέω, είπα τρανζίστορ. Αλήθεια τώρα. Τι λέγαμε για τη μελόνη, το είπαμε. Ναι. Τώρα, κοίταξε. Επειδή ο Μητσοτάκης είναι στη Μέση Ανατολή, κάποιοι θα σκεφτήκατε, κάποιοι κακοήθεις, ότι μπορεί ο πόλεμος να επιδεινωθεί. Λέω εγώ τώρα. Μια σκέψη. Παρ' όλα αυτά, ο Τραμπ σήμερα είναι στις καλές του. Χτες, μάλλον, γιατί χτες είναι σήμερα. Θα πω σήμερα, τώρα κοιμούνται στην Αμερική. Ο Τραμπ είναι στις καλές του και είπε ότι λέει. Είχα μια θετική εξέλιξη. Είπε ότι βρισκόμαστε κοντά σε συμφωνία, λέει, ΗΠΑ και Ιράν. Υπάρχει το πάγωμα της επιχείρησης στο Ορμούζ από τον Τραμπ. Βέβαια, ο Τραμπ είναι ο τύπος που σου λέει σήμερα μαύρο, αύριο σου λέει άσπρο. Δηλαδή, πώς είναι κάποιοι που σου λένε, λοιπόν, εντάξει, έχει κλείσει συμφωνία. Όσα είπαμε, θα παίρνεις 2.500 ευρώ, ένσημα φουλ κτλ. Και τέλος σου λέει, να σου πω. Το ξανασκέφτηκα λίγο. Είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα στην οικονομία. Θα σε πάρουμε με μπλοκάκι, θα παίρνεις 500 ευρώ και θα σκουπίζεις και τις κάλες. Αυτός είναι ο Τραμπ, ρε παιδί μου. Είναι ένας επιχειρηματίας με την πολύ ευρία έννοια. Ένας κακός επιχειρηματίας, κακός για τους υπόλοιπους, καλός για τον εαυτό του. Και επειδή μας το θύμισε η διαφήμιση και επειδή μιλάμε πολύ για Ιταλία και Μελόνι, να ακούσουμε λίγο αυτόν τον ηγέτη, τον Πίνο Ντάντζιο. Με το Aqualidea. Aqualidea.
2: Beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già.

0: ιδέα. Αντί να έρθει η Μελόνι να πούμε, μα στέλνουν τον Τραμπ στην Ελλάδα, ρε φίλε. Η Μελόνι δεν έχει έρθει ποτέ, νομίζω, ε. Ή και αν ήρθε, δεν την έχουμε δει, γιατί είναι τόσο κοντή που δεν φαίνεται. Μπορεί να έχει έρθει, να πει: έχω έρθει στην Ελλάδα. Μα δεν σας είδαμε. Μα εγώ εκεί ήμουνα. Και, αλλά είμαι σίγουρος ότι άμα έρθει η Μελόνι στην Ελλάδα, θα πάει Κωνσταντοπούλο απ' έξω και θα φωνάζει. Έξω η κυρία Μελόνι! Να συλληφθεί η κυρία Μελόνι! Η ακροδεξιά κυρία Μελόνι! Τι είπατε?
1: Μπάλα, μπάλα.
0: Ιταλοί, από τους Ιταλούς χάναμε πάντα κατά κράτος το καλοκαίρι στα νησιά. Όταν έρχονταν τον Αύγουστο μας πέραναν όλες τις γυναίκες. Τώρα τελευταία έχει αλλάξει λίγο αυτό. Οι Ελληνίδες πάντα έχουν μια προτίμηση προς Ιταλούς, γιατί το ξένο είναι πιο γλυκό. Αλλά νομίζω ότι τώρα λιγάκι είναι λιγότερο προκατηλημένες εναντίον μας. Νομίζω δηλαδή. Αρκετά με την Ιταλία, πάμε λίγο στην Μέση Ανατολή και πάλι. Λέει, αντιδράσεις λέει, για το χορό ακτιβιστριών. Γιατί λέει, από τον Στολίσκο προς Γάζα για την απελευθέρωση δύο συντρόφων τους. Χορέψανε οι δύο γυναίκες για να ελευθερώσουν τους συντρόφους που έχουν συλληφθεί. Άκου τώρα θέμα που δημιουργήθηκε ανοιχτά της Κρήτης.

0: Ναι ρε Nick Taylor Swift. Αυτός είμαι. Έχω και εγώ τις αντιφάσεις μου. Εδώ μια φίλη μάλλον, δεν ξέρω, μπορεί να είναι και άντρας, δεν λέω τίποτα γιατί πλέον θα με κράξετε και γι' αυτό. Στέλνει μήνυμα, λέει, ο λίγον ρατσιστικό κοινωνικά τα περί ύψους της Μελώνη. Συγγνώμη, εσύ ακούσα άλλη εκπομπή, εδώ την έχουμε εμφανίσει ότι είναι πιο σεξι και από την Taylor Swift, τη Μελώνη. Την είπαμε κοντή κράτησες. Εδώ την έχουμε πει μωρό, να πούμε. Και το οποίο βεβαίως είναι υποτιμητικό για μια πολιτικό, αλλά από την άλλη, όταν λένε γυναίκες ότι τι κούκλος είναι ο Σάντσεθ στην Ισπανία, είναι καλό. Εμείς να μην πούμε ότι η Μελώνη είναι έτσι. Πώς το λένε, καλή πηγός.
1: Galaxy 92.
2: Διαφημίσεις.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας, φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου στο μείον 1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
5: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
6: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
5: Τα πάντα!
6: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Επιχειρήν. Το δελτίο ενημέρωσης για τα μέλη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
8: Την ανάγκη να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πιο δύσκολα σενάρια, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στις Βρυξέλλες. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά τη συνάντησή του με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Άμυνας και Διαστήματος, δήλωσε: «Η άμυνα είναι ευρωπαϊκό δημόσιο αγαθό και απαιτεί κοινό δανεισμό». Για το καινούργιο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, που τίθεται σε δημόσια διαβούλευση μέσα στο Μάιο, βάζοντας τέλος στις κρυφές χρεώσεις και τα πανωτόκια που αφορούν στην καταναλωτική πίστη, μίλησε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος στα Παραπολιτικά 90,1 FM. Υπαρκτή και δικαιολογημένη ανησυχία για το ενδεχόμενο ύφεση στην Ευρωζώνη, εκτιμά ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Τουρνάρας σε συνέντευξή του στο Φιλελεύθερο Κύπρου. Στις 52,4 μονάδες που χώρισε τον Απρίλιο, από 54,5 μονάδες το Μάρτιο, ο εποχιακά προσαρμοσμένος δείκτης υπευθύνων προμηθειών της S&P Global για τον τομέα μεταποίησης στην Ελλάδα.

0: Ace of Base από το τα λατρεμένα 90s. Έχουμε μηνύματα συμπαράστασης για τις μικρές το δέμας γυναίκες. Τώρα σου άρεσε που δεν είπα κοντή. Ο Ηλίας μας στέλνει μήνυμα, λέει: καταρχάς, λέει, σε ευχαριστώ που έβαλες το Macaulay Idea, μου θύμισε τα χρόνια μου στις αρχές του γυμνασίου. Ναι, είναι κομματάρα, ναι, ισχύει. Η Μελώνη λέει: πολύ ωραία γυναίκα, άλλωστε τα ακριβά αρώματα έρχονται σε μικρή συσκευασία. Μας στέλνει και ένα μήνυμα εδώ μια φίλη, η οποία λέει: πες ότι γουστάρεις και εγώ είμαι 1,55 και δεν με πείραξε καθόλου. 1,55, σταμάτα, σταμάτα. Θα σας δώσω σε λίγο προσκλήσεις για το θέατρο Ψηρή, για να πάτε να δείτε τον ουρανό κατακόκκινο στο Γαλαξία της Αναγνωστάκη. Εργάρα, φοβερή θεατράρα. Καλημέρα και στη Μαρία από τη Θεσσαλονίκη που λέει: το ηρίστο εμπαρόδο, λέει, το χρησιμοποιούσε παλιά όταν έβλεπα, λέει, ο Βασίλης Κουντής. Σκουντής, κάτι τέτοια έλεγε. Όντως που έλεγε Χούμπαυλης, ο καρεκλοκένταυρος του Παγκρατίου. Χούμπαυλης στην μπάλα, δίνει στον. Ρε παιδιά, πέθανε ο Παπατσάκαλος. Το θυμάστε τον Παπατσάκαλο? Αποκλείεται να μην το θυμάστε τον Παπατσάκαλο. Γνωστή φυσιογνωμία ιερέας, ο οποίος ήταν πολύ κοντά στο λαό, έβγαινε στα παράθυρα, τηλεπαπάς. Ουσιαστικά ιερέας με αυθόρμητο και πηγαίο λόγο, διαβάζω το σχετικό δημοσίευμα, δεν είχε διστάσει ακόμη και να έλθει σε σύγκρουση με τη διοίκηση της Εκκλησίας. Ήταν γνωστός για τον αυθορμητισμό του και τον πηγαίο λόγο του, λέει, και τα λοιπά. Το ξαναείπα αυτό. Με την πρεσβυτέρα του, λέει, είχαν αποκτήσει 3 παιδιά. Είχε πολιτευθεί κιόλας, λέει. Δεν θυμάμαι με ποιο κόμμα. Όποιος θυμάται με ποιο κόμμα είχε κατέβει ο Παπατσάκαλος, μου έρχεται ένα στο μυαλό, το οποίο έτσι συνέλεγε τηλεοπτικές προσωπικότητες, αλλά επειδή δεν είμαι σίγουρος, δεν θέλω να το πω. Είμαι τόσο έγκυρος.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music. Hit the beat and take it to the first level.

0: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Και μετά, τι έγινε?
2: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
1: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
2: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά, το τηλέφωνο του Μπριός.
1: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
2: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
1: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541 18 18 18.
2: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
3: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
4: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
6: Ποιος είναι?
7: Από τη Max Clean. Ήρθαμε για τα χαλιά.
6: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
7: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
6: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
8: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε μας θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην Τετάρτης Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnynos.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
9: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23-575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
5: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
9: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
5: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
9: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
5: Ταβέρνα Φέδρα. στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλι, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
9: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
5: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής σήμερα.
10: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
9: Galaxy 92.

Red Red Wine από τους UB40. Αν αρέσει σε κάποιον το κόκκινο κρασί, σίγουρα είναι η ηρωίδα του έργου «Ο ουρανός κατακόκκινος» στο γαλαξία της Αναγνωστάκη. Όντως, η ηρωίδα του έργου η Σοφία Αποστόλου, η οποία πέφτει στο αλκοόλ. Ένα πολύ ωραίο έργο για το οποίο θα σας δώσουμε προσκλήσεις τώρα. Για το Σάββατο στις 9 η ώρα στο Θέατρο Ψήρη, στέλνετε το email σας στο mail studio@galaxy92.gr, studio@galaxy92.gr, σε δραματουργία, σκηνοθεσία, ερμηνεία της Ρούλας Πατεράκη, της συγκλονιστικής Ρούλας Πατεράκη, το Σάββατο αυτό στις 9 η ώρα. Παραλαμβάνω, το email studio@galaxy92.gr. Μηνύματα μου στέλνετε στο live24 και στο Instagram V Χαρισόπουλος, με κάνετε και follow εκεί, και για τη συνέχεια ύμνος. Καλά, εντάξει τώρα. Άνοιξε τα πανιά. Το πειρατικό!

0: Ride Like the Wind, καμία σχέση με την κίνηση στο Κηφισό, η οποία είναι, δεν υπάρχει κίνηση, είναι ακίνητη, ακίνητος. Καλημέρα στο Δημήτρη, στο Γαλατικό χωριό, στον Πειραιά, εκεί στους Εθνικάρες, στις Ασπιρίνες. Καλημέρα, λέει Χαρισόπουλε, πειρατή Μαυρογέννη. Καλημέρα στο Χρήστο από Τρίπολη. Όντως, λέει, ύμνος του Κρίστοφερ Κρός. Είναι το τραγούδι του Κρίστοφερ Κρός από τότε που ο Κρίστοφερ Κρός είχε μαλλιά ακόμα. Καλημέρα στην Δημητρίνα. Μας πληροφορούν εδώ ότι στην κάθοδο του Κηφισού, εκτός από την άνοδο που είχαμε πρόβλημα τροχαίο με τις μοτοσυκλέτες, έχουμε στην κάθοδο, λέει, στην έξοδο για λεωφόρο Αθηνών, στην αριστερή στροφή, έχει μείνει ένα φορτηγό και έχει έρθει γερανός να το πάρει. Καλά, σήμερα ο Κηφισός. Μας στέλνει εδώ και ένα τρόλ. Καλημέρα, είναι μια ωραία ημέρα εδώ στα Τρίκαλα και ετοιμάζομαι να πάω στην παραλία για μπάνιο σήμερα που είναι 5 λεπτά από το σπίτι. Εκτός κι αν είσαι στα Τρίκαλα Κορινθίας. Δεν ξέρω. Μηνύματα στο galaxy92.gr και στο Instagram. Βι Χαρισόπουλος. Καλημέρα στο Νίξ, ο οποίος μας στέλνει καλημέρα από τον Παχύρευ στο Κηφισό. Καλημέρα στη Μαρία, στην Μπένη που είχε χτες γενέθλια, στην Δέσποινα, στη Φίβη, στην Μαρία, στην Άννα, στην Ελένη και στο Δημήτρη. Στέλνουν τα μηνύματα, εμείς τα διαβάζουμε εδώ και κάνουμε το σχετικό, πώς θα λέγε η τέτοια, η πάνια, το σχετικό επιτόπιο Νταβαντούρη. Okay.
1: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92. Amazing music.
0: Λοιπόν, διακόπτουμε την κανονική ροή του προγράμματος μας γιατί μας ενημερώνουν ότι θα βρέθηκε το μίνι λευκό φόρεμα που θα εμφανιστεί εκπρόσωπος της Κύπρου στη Eurovision, Αντιγόνη Μπάξτον. Αυτή πώς είναι η Κύπρια και λέγεται Αντιγόνη Μπάξτον? Επειδή έχουν νι όλα, όλα λένε Κύπρινοι, Αντιγόνη, πώς λέγανε, Μπάξτον. Η τραγουδίστρια που θα διαγωνιστεί στο μουσικό θεσμό με το τραγούδι Ζάλα ολοκλήρωσε την πρώτη της πρόβα στο στάδιο Stadthalle της Βιέννης και μέσα από βίντεο και φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στα social media αποκαλύφθηκε ότι η Αντιγόνη Μπάξτον θα βγει στη σκηνή ως εκπρόσωπος της Κύπρου με ένα άσπρο φόρεμα με κοψίματα στην κοιλιά, το οποίο είναι διακοσμημένο με χάντρες και πέρλες, ενώ στο μανίκι έχει δαντέλαν. Έχει δαντέλαν στο μανίκι. Περιγράφοντας την εμπειρία της μετά την πραγματοποίηση της πρώτης πρόβας, δήλωσε: «Είμαι η Αντιγόνη, εκπροσωπώ την Κύπρο και μόλις ανεκατέβηκα από τη σκηνή μετά την πρώτη πρόβα. Είναι απίστευτο συνέστημα, emotion. Έπρεπε να σταματήσω τον εαυτό μου από το να κλαίω όλη την ώρα». Καλά, και αυτή πήγε και έκλαιγε όλη την ώρα. Τι την πήραμε εκεί πέρα, να πούμε. Λοιπόν, θα πάει καλά η Κύπρος, λέει φέτος. Είναι στο δεύτερο ημιτελικό. Εμείς είμαστε στον πρώτο την Τρίτη. Και η Κύπρος θα είναι στο δεύτερο την Πέμπτη. Καλή επιτυχία και στις δύο ομάδες. Ας κερδίσει ο καλύτερος.

0: καλοκαίρι σου μοναδικό. Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60, Κηφισιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
1: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
0: Κλασικό ή μεγαλλική κουλτούρα?
1: Και τα δύο.
0: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
2: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
3: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
2: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
3: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει τώρα και κάθε Σάββατο στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε

Μου στέλνει ένας, λέει εδώ πέρα, με αυτόν που φωνάζει, λέει, άνοιξε το παράθυρο, ακούς και τους γύρω να κάνουν το χαρακτηριστικό. Έλα, έλα, κάνουμε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ στον Galaxy 92. Τα μηνύματά σας στο Galaxy92.gr. Τα λέμε σε πολύ λίγο, μην φύγετε.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ίδια.

0: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Ωμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
1: Μπορείς να κάνεις ένα μπανάκι μετά το γυμναστήριο. Το μωρό να κάνει το μπανάκι του. Και...
2: Το αυτοκίνητό σου όμως δεν θέλει και αυτό το μπανάκι του.
1: Μπανάκι Car Wash. Το καλύτερο αποτέλεσμα στο πλύσιμο του αυτοκινήτου με πλύσιμο στο χέρι αυστηρά με πιστοποιημένα καθαριστικά.
2: Ακόμη, μοναδική περιποίηση σαλονιού, πλαστικών και δέρματος. Δυνατότητα βιολογικού καθαρισμού, απολύμανση αεραγωγών και καμπίνας με πιστοποίηση. Μπανάκι Car Wash. Ακόμη, ξεθάμπωμα φαναριών και αλυφές για συντήρηση και γυάλισμα του χρώματος. Το μόνο με ράμπα για πλύσιμο του σασί.
1: Μπανάκι Car Wash. Με παραλαβή και παράδοση στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 6949-608-398. Θα μας βρείτε τέρμα ζωαγοράς στο παζάρι της Ξάνθης.
2: Μπανάκι απ' τα λίγα.
1: Μπαλόνια, μουσική, χρώμα και το πάρτι ξεκινά. Στο Hotel Z Palace μετατρέπουμε κάθε παιδικό πάρτι σε μια εμπειρία που θα θυμούνται όλοι. Η πριβέ αίθουσα του ξενοδοχείου είναι αποκλειστικά δική σας όποια ώρα της ημέρας θέλετε. Με λαχταριστό μπουφέ, με χειροποίητες λιχουδιές, καφέ για τους ενήλικες και χυμό για τα παιδιά. Όλα σε εξαιρετικά προσιτές τιμές και με άνετο πάρκινγκ για όλους. Z Palace στη Ξάνθη. Ποιος δεν θέλει ποιότητα για το παιδί του? Πληροφορίες κρατήσεις στο 25410-64414 ή στο info@zpalace.gr. Z Palace και για τα παιδιά, εκεί όπου η χαρά γίνεται πάρτι.
3: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
4: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
3: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
4: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
3: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
5: Ο σκύλος μου, ρε. Ναι, μου έκανε γκόστινγκ, ρε. Άνοιξε το Θεό σου. Τον άφησα στο Pet Hotel Ξάνθη για Σαββατοκύριακο και δεν απαντάει το παλιόπαιδο ούτε στα μηνύματά μου. Του λέω, πού είσαι? Τίποτα, αυτό στη μουδιά μου έκανε το παπί. Πάρω τη σκύλος. Και μαθαίνω ότι βγαίνει με παρέα, τρώει γκουρμέ, κοιμάται luxury σε king size. Τον βλέπω σε βίντεο, παιδί μου, παίζει με φίλους και χαμογελάει. Και το χειρότερο, με έκανε unfollow! Έχασα το σκυλί μου, σου λέω. Από καλύτερη ζωή. Λες να πάθω το ίδιο και με την κάτα μου? Pet Hotel Ξάνθη, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 693-294-7759. Pet Hotel Ξάνθη, μην τυχόν και το πεις ξενοδοχείο. Πες το resort για σκύλους και για γάτες.
6: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
7: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
8: Galaxy 92.
9: Κυρία μου, μεγαλώσαμε εμείς, δεν θα μεγαλώσει ο Ρόμπερτο Σμιθ. Η ώρα είναι 9 και 4. Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο και ήρθε η ώρα να δούμε τι γίνεται με τον καιρό.
8: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
9: Σήμερα, αγαπητά μου παιδιά, θα έχουμε ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα είναι νότιοι 2 με 4 από φόρ θερμοκρασία 12 με 25 βαθμούς Κελσίου. Ωραία λιακάδα, βγείτε έξω, κάντε βόλτες. Αλλά που να πάτε, έχετε δουλειά. Βέβαια, είναι και αυτό το θέμα. Λέγαμε για τους Cure, αλλά και οι Rolling Stones λέει θα βγάλουν, λέει, καινούριο άλμπουμ. Άντε να πείσεις μετά την κυβέρνηση να χαμηλώσει τα όρια συνταξιοδότησης. Σου λέει εδώ ο Μικ Τζάγκερ είναι 80 χρονών και βγάζει άλμπουμ. Εσύ τι κάνεις στη ζωή σου, κατάλαβες. Μια που λέω τώρα για τον Μικ Τζάγκερ, ο παππούς τι κάνει ο παππούς του ΕΦΚΑ. Είναι μέσα, τον έχουν βάλει. Τον παππού. Τι έγινε με τον παππού, το χάσαμε αυτόν. Ναι. Ήταν λίγο το προσωπικό φετίχ της εκπομπής. Αν έχει μάθει κανένας ναι για τον παππού και γενικώς αν έχει μάθει κανείς τι γίνεται στον Κηφισό αυτή την ώρα που είχαμε αυτό το τεράστιο πρόβλημα λόγω των συγκρούσεων, να μας στείλει έτσι ένα μήνυμα λατρείας.
4: Galaxy 92.
9: Αφιερωμένος όσους μιλάνε στον ύπνο τους, talking in your sleep, και λένε άλλα γυναικεία ονόματα από αυτά που πρέπει.

0: Η άλλη λέει εδώ, ο δικός μου λέει ροχαλίζει σαν μηχανή τρένου. Πού να ακούσω, λέει, γυναικείο όνομα. Είδες που το ροχαλιτό καμιά φορά είναι καλό. Να το ρωτήσεις, να δεις μήπως έχει τίποτα άπνιες. Του πάρεις κανένα CPAP να μην ροχαλίζει. Ο Χρήστος, δεν μπορείς, ρε φίλε, να κάνεις ένα λάθος και να πεις άλλο γυναικείο όνομα. Αμέσως έχεις θέμα με τη γυναίκα, έλεος δηλαδή. Έχεις δίκιο, μπορεί να δεις έναν εφιάλτη. Να πεις, αγάπη μου, ήταν έναν εφιάλτη, με κυνηγούσε μία Μαρία, ξέρω εγώ, ή μία Ηλένα. Ηλένα, λέει, έχω δει τους Cure στη Φιλαδέλφια το 89 και μάλιστα σκαστεί από το σπίτι γιατί γράφαμε εξετάσεις στο Λύκειο. Εγώ είχα ξεχάσει ότι έχουν έρθει οι Cure στη Φιλαδέλφια το 89. Έπαθα σοκ τώρα που το είπες. Θυμόμουν το πρώτο, το γνωστό, το Rock in Athens το 85. Καλημέρα, Βαγγέλη. Έχεις δίκιο, τώρα που γεράσανε, λέει, έρχονται όλοι. Εμείς θέλαμε να τους δούμε όταν ήταν τεκνά. Οι Cure είχαν έρθει όταν ήταν τεκνά. Είναι από τους λίγους που είχαν έρθει όταν ήταν τεκνά. Είχαν έρθει τότε με Clash, με Stranglers, με Nina Hagen, με Boy George που τον γιουχάρανε τότε. Τα γαϊδούρια. Γεια σου, Στέφανε. Τι πας και θυμάσαι, λέει, επιτόπιο Νταραβέρι, λέει εδώ πέρα ο Στέφανος. Βεβαίως, τα θυμόμαστε όλα στο Galaxy 92 και περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα, βεβαίως, στο galaxy92.gr. Για τη συνέχεια έχουμε με Network Duran Duran και τους γίγαντες Daft Punk.
1: Galaxy 92.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Huntrix K-Pop and Demon Hunters Golden.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Οι τέσσερις μη ξανθιές φόρνων Blondes WhatsApp στον Galaxy 92. Καλημέρα στην φίλη που ζητάει να παίξουμε Κατερίνα Λιόλιου. Μ' αρέσει που έχεις έτσι μεγάλη φαντασία. Όπως μεγάλη φαντασία έχει αυτή η είδηση που θα σας πω. Παιδιά, αυτό που θα σας πω τώρα ακούγεται λίγο σαν πρωταπριλιάτικο, αλλά δεν είναι. Είναι μία είδηση που μας έρχεται από τη Βρετανία. Ο βασιλιάς Κάρολος έχει κάνει μία προσωπική. Πώς το λέμε στο Ελλάδα, donation, μια. Έχει δωρήσει χρήματα προσωπικά, προσωπικά του κράτους είναι, τέλος πάντων. Έχει εγκρίνει κάποια κεφάλαια λοιπόν ο Κάρολος για να μειωθεί ο πληθυσμός και να εξαφανιστούν ακόμη οι γκρίζοι σκίουροι από τη Βρετανία. Ακούστε τώρα εδώ τρελό. Οι γκρίζοι σκίουροι, γιατί υπάρχουν σκίουροι και σκίουροι. Οι γκρίζοι σκίουροι είναι από την Αμερική, είναι Αμερικάνοι, είναι του Τραμπ. Έχουν έτσι και μαλλί τέτοιο, πώς το λένε, βαψομαλιάδες, έχουν αυτό το περουκέ μαλλί. Οι γκρίζοι σκίουροι λοιπόν είναι Αμερικάνοι, εντάξει. Κάποια στιγμή κάποιος έφερε κάποιους γκρίζους σκίουρους στη Βρετανία. Με αποτέλεσμα αυτοί οι γκρίζοι σκίουροι να καταστρέφουν τα δάση της Βρετανίας, έχουν άγριες διαθέσεις, Αμερικάνοι είναι, προφανώς λογικό είναι, όπου και να πάνε καταστρέφουν τον υπόλοιπο πλανήτη. Καταστρέφουν λοιπόν τα δάση της Βρετανίας και μεταδίδουν και έναν ιό, ο οποίος, άκου εδώ τώρα να σου πέσουν τα υπόλοιπα μαλλιά που έχεις, ο οποίος ιός σκοτώνει τους σκίουρους της Βρετανίας. Η Βρετανία έχει τους κόκκινους σκίουρους και η Αμερική έχει τους γκρι. Και οι γκρίζοι σκίουροι μεταδίδουν ένα ιό που σκοτώνει τους κόκκινους. Και για να μην εξαφανιστούν οι κόκκινοι σκίουροι και να μην εξαφανιστούν τα δάση της Βρετανίας, άκου τι θα δοκιμάσουν οι Βρετανοί επιστήμονες. Θα δοκιμάσουν, λέει, να πιάσουν τους γκρίζους σκίουρους και να τους στηρώσουν, πώς το λένε, ένα ζωικό αντισυλληπτικό, εν πάση περιπτώσει. Για να μην πολλαπλασιάζονται λοιπόν οι γκρίζοι σκίουροι και εξαφανίσουν τους κόκκινους σκίουρους. Τώρα πες μου εσύ, έτσι πως το ακούς, το πιστεύεις εσύ αυτό? Εγώ, παιδιά, το τσέκαρα, είναι στην Daily Mail, το τσέκαρα 8 φορές, λέω, δεν γίνεται, μας κάνουν πλάκα. Η Λένα μας λέει εδώ για τους Cure. Εντάξει, μας το τρίβεις τη μούρη, πήγες και είπες τους Cure, το καταλάβαμε, εμείς τα ζηλεύουμε τώρα, εμείς είμαστε τέτοιοι. Λοιπόν, λευτεριά στους κόκκινους σκίουρους, έξω οι γκρίζοι σκίουροι, οι υπεριαλιστές φαντάζουν να κάνουν στην Αγγλία τέτοιο, να κάνουν διαδήλωση, έξω οι σκίουροι του Τραμπ.
1: Galaxy 92. Amazing music.
0: Δεν πιστεύω να μας τους φέρει και εδώ τώρα που θα έρθει το καλοκαίρι. Να μας φέρει τίποτα γκρίζους σκίουρους και να τρώνε τα ελληνικά αγριογούρουνα, ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Να μεταδίδουν ιούς.

0: Galaxy 92. Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός, για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
4: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 9:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Μια καλή μέρα ξεκινάει με Prestige.
1: Prestige Cafe Bar. Απολαυστικός καφές και μοναδικά ροφήματα σε ένα όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον με προτάσεις έξω από τα συνηθισμένα.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
1: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μας χοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-3066-88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
1: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη στην οδό 28 Οκτωβρίου 198, δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
3: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
4: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
3: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
4: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
4: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
5: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
4: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
7: Eco Green Energy.
6: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
7: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
6: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
7: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
6: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
7: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
6: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
8: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
9: Phone Masters.
8: Δεν κρατάει μπαταρία.
9: Phone Masters.
8: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
9: Phone Masters.
8: Τι ακριβώς κάνουν?
9: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
8: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
9: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
8: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
9: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
10: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
3: Τασία, άσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
10: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις μεταφορές.
3: Μα έχουν υδραυλικό!
10: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
3: Μα αυτή δεν είναι μεταφορές, είναι τα πάντα όλα!
11: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
12: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
11: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
12: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
11: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
12: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-5523-53.
11: Και Κομοτηνή 2531-306-200.
12: Και στο www.epavlametafores.gr.
13: Αν ψάχνεις χώρο ειδικά διαμορφωμένο για να διοργανώσεις τη δική σου μοναδική εκδήλωση, τώρα υπάρχει Μεράκι Πριβέ. Για μοναδικά γενέθλια, πρωτόγνωρα bachelor, αξέχαστα παιδικά πάρτι, πρωτότυπα baby shower και ό,τι άλλα events φανταστείς. Θυμήσου Μεράκι Πριβέ και όλα θα γίνουν όπως θα έχεις ονειρευτεί, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις και μοναδικές αναμνήσεις. Επικοινώνησε τώρα στο 699-4155-088 ή μέσω Instagram στο Μεράκι Ξάνθη. Βασιλέος Κωνσταντίνου 79, στην Ξάνθη.
14: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
15: Ραπτόπουλος Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
14: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
15: 50 χρόνια Ραπτόπουλος Stores. Ρούχα με άποψη.
14: Sneakers για κάθε μέρα.
15: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
14: Ραπτόπουλος Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
15: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
14: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
16: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
17: Galaxy 92.

0: Όπως λέει και το τραγούδι, δεν υπάρχει τίποτα πλέον να πούμε. Τα λέει όλα το τραγούδι. Και η υπέροχη φωνή της Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart. Δεν βγαίνουνε, κυρία μου, τέτοια τραγούδια πλέον. Λοιπόν, έχουμε ακούσει για περίεργα διαζύγια, για περίεργους χωρισμούς. Ήμασταν όλοι μάρτυρες αυτού του κεράτου που έπεσε στη συναυλία των Coldplay. Αλλά αυτό που συνέβη στο Περού δεν έχει προηγούμενο. Ένας σύζυγος χώρισε τη γυναίκα του διότι την τζάκωσε, λέει, με άλλον άντρα. Πού? Στο Google Street View, ρε φίλε! Και η αλήθεια είναι ότι αν περπατάς στο δρόμο, το Google Street View, ξέρετε ότι είναι αυτό που δείχνει. Είναι οι χάρτες που δείχνουν όμως κανονικά, σαν να είσαι, σαν να περπατάς εσύ μέσα σε αυτούς. Το λέω για μερισμένους που δεν το ξέρουν. Λοιπόν, θα έχετε δει και άλλες φορές στην Αθήνα αυτά τα αυτοκίνητα που έχουν τις περίφημες κάμερες, έχουν ένα ματσούκι από πάνω και τραβάνε φωτογραφίες γύρω-γύρω. Εμένα με έχουν πετύχει δύο φορές. Μία στα Μελίσια και μία στο Μαρκόπουλο. Και τους χαιρέτησα κιόλας. Λοιπόν, ένας σύζυγος, λέει, χάζευε στο Street View και πέτυχε τη γυναίκα του σε ένα παγκάκι αγκαλιά με έναν άλλον. Το θέμα είναι όμως το εξής, το ερώτημα. Οι γυναίκες, τα πρόσωπα των ανθρώπων στο Street View είναι καλυμμένα με μπλερ για να προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα. Γι' αυτό είναι ακριβώς το λόγο. Όμως αυτός ήταν τόσο σίγουρος ότι τον κεράτωνε η γυναίκα του που λέει, έλα εδώ, της λέει, τι κάνεις εδώ πέρα στο παγκάκι αυτό. Και αυτή ήταν, το ομολόγησε, λέει το story εδώ πέρα, ότι ομολόγησε, λέει, ότι ήταν με έναν άλλον άντρα και χωρίσανε γιατί την πέτυχε στο Street View. Τόσο κατέβηκε, παιδιά, αυτή ήταν να χωρίσουν, ήταν γραφτό. Δηλαδή, άμα είναι γραφτό να χωρίσεις, δεν είναι. Δηλαδή, ή στους Coldplay θα σε βρει, ή στο Street View θα σε βρει κάπου. Δεν υπάρχει θέμα.
1: Διαφημίσεις. Κύκλι by Priceless. Ο νέος γαστρονομικός προορισμός στην καρδιά της Αθήνας. Κύκλι by Priceless. Η σύγχρονη ελληνική δημιουργική κουζίνα. Οι γεύσεις, οι άνθρωποι και οι ιστορίες τους. Κύκλι by Priceless. Βουτάδων 36, Κεραμικός. Κρατήσεις στο kikli.gr και στο 210-3469-662. Και τώρα ανακαλύψτε το νέο μενού με έκπτωση 30% αποκλειστικά για τους ακροατές του Galaxy 92.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Αποκάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
5: Τρίποντο! Τρίποντο!
2: Μεχάρα μου!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
8: Και ο καναπές Chesterfield.
7: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
8: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασημάτης.
9: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
10: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
11: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
10: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
12: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Ακούτε Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Ίσως θα είδατε, λέγαμε χθες αναλυτικά για το Met Gala και τις περίεργες αμφιέσεις των Stars. Ίσως κάποιοι νομίσατε ότι είδατε το Μιχάλη Μανιάτη, τον ηθοποιό στο Met Gala. Δεν ήταν αυτός, ήταν ο Bad Bunny, μεταμφιεσμένος στον εαυτό του μετά από χρόνια. Είναι αυτά τα περίεργα πράγματα που συμβαίνουν σε αυτό το περίεργο φιλανθρωπικό κατά τα άλλα event, όπου φέτος το θέμα ήταν θεματικό, είναι θεματικό κάθε χρόνο, το θέμα ήταν art, τέχνη. Και ο Bad Bunny έβαψε τα μαλλιά του άσπρα, έβαλε και γένια και μουσια και τα λοιπά, και ήταν ντυμένος με ένα πολύ φτηνό κοστούμι, μιας πολύ φτηνής και διάσημης μάρκας. Ήθελε απλά να δείξει ότι πώς θα είναι στα 80 του. Καλά, δεν θα είναι έτσι στα 80, φαντάζομαι θα γεράσει πάρα πολύ καλά για να είναι έτσι στα 80. Αλλά εμφανίστηκε με αυτό το πράγμα και λέγαμε τι δουλειά είχε και ο Μανιάτης. Αλλά δεν ήταν αυτό. Και άλλοι διάφοροι, επίσης τα βλέμματα έκλεψε η Κέιτι Πέρι που φορούσε μια μάσκα ξυφασκίας και δεν φαινόταν ότι ήταν η Κέιτι Πέρι. Άνοιγε τη μάσκα για να φανεί ότι είναι αυτή. Εν τω μεταξύ, όλοι δεν έχουμε έναν φίλο. Τώρα μου ήρθε τώρα με ένα φλασιά. Λοιπόν, για να δούμε.
13: Όλοι έχουμε έναν φίλο που...
0: Δεν έχουμε όλοι έναν φίλο ο οποίος όταν σε καλεί στο σπίτι κάνει διάφορα ηλίθια θεματικά πάρτι του τύπου «Λοιπόν, το Σάββατο θα βρεθούμε στο σπίτι και θα είμαστε ντυμένοι όλοι σωματοφύλακες». Δεν είναι υπέροχο? Όχι. Γιατί να ντυθώ σωματοφύλακας και να έρθω στο πάρτι σου? Θέλω να κάτσω σπίτι και να δω σειρές. Να μην κουνήσω το πόδι μου. Και θα κάτσω εγώ να μεταμφιεστώ για να έρθω σπίτι σου? Είσαι τρελός? Πας καλά, άνθρωπέ μου. Πού θα ντυθώ εγώ Νταρτανιάν για να φάω πίτσα στο σπίτι σου? Με το ξύφο θα τρώω την ελιά.

0: τότε.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.
2: Μην το κλείνεις, ρε πουλάκι μου, πες ότι ακούς Galaxy. Αυτό ήταν και σήμερα, τελείωσε σινεμάς. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος σας κουνάει το μαντήλι. Μην ξεχνάτε την Κυριακή θα τα πούμε στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι της 4.30. Stand-up comedy, εισιτήρια στο more.com. Ακολουθεί Ξένια Κούρτογλου με την έμπνευση της ημέρας και ο φοβερός Μέμος Κοέν αμέσως μετά. Μην πάτε πουθενά, οι άλλοι είναι χειρότεροι. Πάντα Galaxy 92, σας αποχαιρετώ με πολλά φιλιά και με Fleetwood Mac. Να είστε καλά και ο Galaxy σας ακολουθεί παντού, everywhere.

0: Ακούστε περισσότερες επιτυχίες των Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Taylor Swift, Opalite.

0: Ακούστε τα όλα εδώ στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10.

0: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
1: Έχουμε τη λύση.
0: Go Sports. Go Figgly Sports.
1: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
0: Figgly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
1: Figgly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
0: Go Sports. Go Figgly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20 Ξάνθη και στο 2541 401986.
2: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
3: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
2: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
3: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
2: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
3: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
2: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
4: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
5: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
6: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
7: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
8: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ. Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
0: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
8: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
0: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
9: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
10: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμίας και ΣΥΑ ΩΕ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμίας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
11: Morning Ξάνθη! Με την Αλεξάνδρα και τον Στέφανο. Μαζί ξεκινάμε τη μέρα με νέα. Διαγωνισμούς, σχόλια της ημέρας, γεγονότα σαν σήμερα και πάντα τη μουσική που μας κάνει την καλύτερη παρέα. Good Morning Ξάνθη. Καθημερινά στις 10 στο νούμερο 1 Paradise. Music First.

0: σήμερα μπορώ να πω ότι σας μπερδέψαμε, έτσι. Καλημέρα θα σας πούμε, good morning. Ο ήλιος ανεβαίνει, δεν κατεβαίνει, αλλά αυτό μας λέει ο David Guetta με μια από τις μεγάλες επιτυχίες από τη δεκαετία του 2010 με τον Showtek συνεργάζεται. Good morning, Alex.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Good morning. Εδώ είμαστε.
0: Τι λέει?
1: Καλά, καλά, πολύ καλά.
0: Ακόμη?
1: Ναι, γιατί να μην είναι καλά, δεν πρέπει να είναι καλά τα πράγματα. Το ακόμη?
0: Ναι, λέω. Ακόμη καλά που λένε.
1: Πάντα έτσι. Καλά, πάντα καλά. Δεν υπάρχει μη καλά. Και αν υπάρχει, δεν το λέμε. Το κρατάμε για τον εαυτό μας. Απλά και ωραία, για να μην επηρεάσουμε και τους άλλους. Κατάλαβες?
0: Κάτι κατάλαβες. Λοιπόν,
1: για να μην επηρεαζόμαστε.
0: Θα σου πω κάτι.
1: Παρακαλώ, είμαι ολευκιά.
0: Είμαι έτοιμος να αναβιώσω.
1: Το κατάλαβα.
0: Να πούμε μια μεγάλη, δυνατή και πολύ χαμογελαστή καλημέρα.
1: Έτσι, είναι Τετάρτη, 6 Μαΐου. Είμαστε μαζί, κοντά σας, όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα. Πιστήστε ραντεβού μας.
0: Και δεν είμαστε μόνοι.
1: Όχι.
0: Έχουμε τους αγαπημένους καλλιτέχνες. Την 35άρα πλέον, Αλεξάνδρα Στάν. Romania is for lovers. Saxo Beat.

0: σήμερα θα το πάμε λίγο αλλιώς. Θα στρέψουμε το τιμόνι λίγο πιο αριστερά.
1: Λίγο πιο αριστερά από την Ρουμανία.
0: Ναι, αχα, όχι από την Ρουμανία,
1: αλλά
0: από την καθιερωμένη.
1: Εντάξει.
0: Τα χρόνια πολλά και τα χρόνια λίγα και τα happy birthday και τα λοιπά. Πάμε εμείς για να χορέψουμε σήμερα. Έχουμε πάρτι, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη έχουμε πάρτι.
1: Κύριε, κύριε, να ρωτήσω κάτι.
0: Παρακαλώ, κυρία, κυρία.
1: Τι γιορτάζουμε, έτσι, απλή περιέργεια.
0: Τον Άγιο Ραδιόφωνο.
1: Α, τον Άγιο Ραδιόφωνο, τέλεια. Χρόνια πολλά στον Άγιο Ραδιόφωνο. Πάμε. Μπαμ, μπαμ.

0: Jamaican Bam Bam, Αλεξάνδρα μου.
1: Πήγαμε, ήρθαμε, τα κάναμε όλα.
0: Ε?
1: Πήγαμε και ήρθαμε, τα κάναμε όλα.
0: Τι πάθανε με αυτό το πλοίο που είναι έξω από, από το πράσινο ακροτήρι. Χαμός με τον ιό.
1: Ναι.
0: Λες να είναι...
1: Είχε αρκετά κρούσματα και νομίζω 4 θανάτους.
0: Τρεις θανάτους. Αλλά... Λες να είναι κανένα καινούργιο κόλπο. Αυτό λέει από τα ποντίκια. Είναι το κολάσε. Τώρα και αυτό, αυτοί που πέθαναν 69 και 70 χρονών από την Ολλανδία.
1: 60 και 70 χρονών. Νομίζω και στην Ελλάδα με τα COVID-MOVID έτσι ξεκίνησε. Σε μεγάλη ηλικία τα πρώτα.
0: Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Είσαι 70 χρονών, είσαι στην
1: που
0: Ολλανδία.
1: Που πας και τι κάνεις.
0: Πας. Αντί να πας να άραξεις εκεί σε μια ωραία παραλία, να φωνάξεις και κανένα, να σε κάνει κανένα μασαζάκι, τίποτα εκεί πέρα, να πιεις και ένα κοκτέιλάκι, να ταινίσεις τον Ατλαντικό, τι θέλεις. Πας και μου πας σε αυτό το κουφό, την κρουαζιέρα που πηγαίνουν σε περίεργα μέρη και η περιέργεια σε μάρανες. 70 χρόνια την περιέργεια την είχες εκεί αρμπάιτ με τα προτεσταντικά σου, με τις δουλειές και από το πρωί ως το βράδυ τα μάτια δεν άνοιγες.
1: Ναι.
0: 70 χρονών τα άνοιξες. Για να τα κλείσεις τελικά.
1: Τι να σου πω τώρα, όλα είναι επιλογές.
0: Επιλογές
1: ποιοι είμαστε
0: είναι,
1: εμείς
0: αλλά...
1: που θα τους κρίνουμε.
0: Γιατί η τέτοια δεν είναι, δεν τους κάνουμε και ξετίναγμα, μια άποψη λέμε.
1: Σωστό και αυτό.
0: Κάθεσαι
1: ξετίναγμα.
0: Λοιπόν, ναι, βλέπεις τον άλλον, τον Αμερικάνο, κουτσό με το πατίνι, με την πατερίτσα και δούλευε μέχρι να μην μπορεί να σηκώσει τα πόδια του και τώρα θυμήθηκε να πάει να γνωρίσει την Ελλάδα με κρουαζιέρα. Mm-hmm. Πιάσε εκεί μια ξαπλώστρα, μια άπλα.
1: Και να... κάτσε εκεί πέρα, ξεκουράσου και μην μιλάς πολύ.
0: Ξεκουράσου και απόλαυσε έτσι. Τώρα με ό,τι έμεινε. Και μου κάθεσαι και σκοτώνεσαι με πράγματα τα οποία δεν είναι για αυτά και που δεν έχεις κουνηθεί πιο πριν. Μου θυμίζει τώρα το ταξίδι που πηγαίνουν το Γαμήλιο.
1: Ναι.
0: Και μετά ένα ακόμα της συνταξιοδότησης.
1: Ναι, πολλοί κόσμος το κάνει αυτό.
0: Μα τι σου λέω, γι' αυτό δεν λέω.
1: Εντάξει, τέλος πάντων.
0: Τι να πω, τέλος των πάντων.
1: Τέλος των πάντων, πάμε.
0: Χιουτζέλ. Περιμένουμε για να τον δούμε, τι να κάνουμε. Εσύ δεν θα πας τελικά, ε?
1: Μπα, όχι.
0: Γιατί έτσι?
1: Εντάξει, δεν είσαι φαν του Χιουτζέλ? Όχι, μ' αρέσει, αλλά όχι τώρα να πάω για να ακούσω τα DJ set και όλα τα σχετικά. Δεν είμαι και τόσο φαν.
0: Ας πούμε, ούτε Black Coffee θα πήγαινες.
1: Ούτε καν.
0: Ούτε καν. Περίμενε να σου πω ποιον άλλον, ας πούμε.
1: Θα πήγαινε σε αυτά που δεν θα πήγαινε εσύ, να ξέρεις. Αν είχα την επιλογή να πάω.
0: Πες το λίγο.
1: Rod Stewart, baby!
0: Προχθές σε σκεφτόμουν.
1: Γιατί πού τον είδες?
0: Και έλεγα σε αυτούς που είναι με το ένα πόδι.
1: Ναι. Βάλε ένα Rod Stewart, baby, Jen, να ακούσουμε τώρα.
0: Μόνο σε ένα θα πήγαινα.
1: Για πες.
0: Μαντόνα.
1: Εντάξει, και εσύ τώρα την έθαψες πολύ νωρίς, συγκρίνεται. Σε αυτήν που είναι με ένα πόδι, δηλαδή. Η Μαντόνα είναι με ένα πόδι.
0: Με τι είναι?
1: Κουτσουπόδερη κι αυτή σιγά-σιγά.
0: Περίμενε, να δούμε. Τι εννοούμε,
1: τι εννοούμε ένα πόδι.
0: Ο ποιητής, τι εννοεί όταν λέει
1: μεσήλικας,
0: ένα πόδι?
1: Μεσήλικας.
0: Μεσήλικας είναι στα 50. Μέση ηλικία. Αν ζήσεις 100 ή σε 50.
1: Μεσήλικας στα 50. Ωραία. Η Μαντόνα που είναι στα 60 φεύγα. Είναι.
0: 65-7.
1: 65-7, 8, 9, 10.
0: Τι είναι, ένα πόδι, δεν είναι?
1: Τέλος
0: μπορεί
1: πάντων
0: να είναι δυνατό.
1: Οπότε
0: το πόδι.
1: Οπότε θα πήγαινες μόνο στη Μαντόνα, εντάξει, με έπεισες. Ναι. Okay.
0: Τώρα ο άλλος έχει και γονατίσει λίγο.
1: Mm-hmm. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Πώς τον λένε ο φίλος σου?
1: Ο φίλος μου, ο Ροντ.
0: Έχει γονατίσει και λίγο.
1: Λοιπόν, το Baby Jane θα ήθελα εγώ, σε παρακαλώ.
0: Τι να σε κάνω εγώ, επειδή θέλεις εσύ το Baby Jane, εμείς πρέπει
1: τώρα θα
0: να
1: με
0: βάλεις
1: στο
0: Jane.
1: Να κοιμηθούμε. Εμένα όλα μου αρέσουν, αλλά είπαμε να συνεχίσουμε λίγο σε αυτό το mood, με ανεβασμένη διάθεση.
0: Και αυτό είναι ανεβασμένη.
1: Είναι πολύ ανεβασμένο.
0: Okay.
1: Άκου τώρα τραγουδάρα, άκου ερμηνεία, παρουσία.
0: Θα σε βάλω εγώ μετά ένα για να ξυπνήσεις.
1: Το αγόρι αυτό, πόσο πολύ το αγαπώ.
0: Και πριν 80 χρόνια το ίδιο έλεγαν.
1: Καλά κάνανε, κάτι ξέρανε παλιά.

0: Ξέρεις τι σκεφτόμουν.
1: Πες μου, πες μου, πες μου.
0: Λοιπόν, είναι του 45,
1: 81. 81, ναι.
0: Είναι χουβαρντάς, σκοτσέζος.
1: Έχει κάνει 5 γάμους, έχει 6 παιδιά.
0: 5 γάμους.
1: 4, 3. 6 παιδιά έχει.
0: Ναι, περίμενε, πόσα...
1: Ή μήπως έχει 6 γάμους και εγώ μπερδεύουμε.
0: Σύζυγος, 1, 2, 3, 4 έχει
1: 4
0: κάνει.
1: Και 6 παιδιά πρέπει να έχει. Ναι, και εγώ τέκνα, να σου πω
0: 1,
1: κάτι.
0: 2, 3, 4, 5. 5.
1: 5, το έκτο που πήγε, το αποκλήρωσε και δεν φαίνεται. 3, 4.
0: Και όλα τα λένε Στιούαρτ. Α, Στιούαρτ αφού το λέει αυτό.
1: Ναι,
0: τι ωραία
1: ναι,
0: που τα λες, Αλεξάνδρα.
1: Είναι υπέροχος ο Σερ Ρόντερικ Ντέιβιτ Στιούαρτ, κυρίες και κύριοι, τον αγαπάμε.
0: Και εγώ θέλω να ρωτήσω
1: ναι.
0: την Αλεξάνδρα που δεν θα το ξέρει, αλλά γενικά αν το ξέρει κάποιος ακροατής μας που ασχολείται με τα καλλιτεχνικά,
1: ναι.
0: είναι Σερ με κληρονομικό δικαίωμα ή θα κλείσει τα ματάκια και πάει το Σερ σαν τον Έλτον Τζον?
1: Α, αυτό δεν το ξέρω.
0: Ναι. Γιατί ξέρεις και τα σερηλίκια και τα λοιπά μπορείς να τα πάρεις.
1: Αλήθεια?
0: Οχο.
1: Τι εννοείς, να τα πάρεις πίσω?
0: Όχι.
1: Αλλά τι?
0: Να τα αγοράσεις.
1: Εντάξει, αυτός
0: δεν τα
1: έχει...
0: αγόρασε.
1: Όχι, δεν νομίζω.
0: Αυτός
1: δεν νομίζω.
0: Για την προσφορά στη μουσική.
1: Βέβαια.
0: Και για την ένωση με τη Σκωτία που ενώνει.
1: Είναι φανταστικός, είναι υπέροχος.
0: 100 εκατομμύρια δίσκους. Και δες, το κάνει και σαν σε ένα σορτί. Κάλτσα και τέτοιο.
1: Ναι,
0: και
1: ναι. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Θα πω εγώ τώρα κάτι που δεν θα σου αρέσει καθόλου
0: δεν
1: και
0: πειράζει.
1: Σίγουρα θα διαφωνήσεις. Αλλά είναι μεγάλη η αγάπη που έχω στο πρόσωπό του. Είναι. Τόσο άσχημος κατά βάθος, γιατί εμφανισιακά εμένα προσωπικά...
0: Με την αιτήλα την ναι, εμφάνιση
1: Ναι, δηλαδή πραγματικά έχει όλα τα αρνητικά χαρακτηριστικά στη μούρη του, να το πω έτσι απλά λαϊκά, που δεν τον γοητεύουν ιδιαίτερα. Αλλά ταυτόχρονα είναι τόσο σεξι που δεν ξέρω από πού βγαίνει αυτό το πράγμα, που δεν ξέρω, είναι λίγο περίεργο αυτό.
0: Δεν ξέρεις ποιος θα
1: πραγματικά, δηλαδή είναι το ένα το άλλο, είναι πολύ διαφορετικά μεταξύ τους. Παρ' όλα αυτά,
0: λοιπόν...
1: πόσο δένουν σε αυτό να δεν ξέρω.
0: Κοίταξε, έχει αυτή την αιτήλα σαν την Bonnie Tyler, το μαλλί του.
1: Ναι,
0: τέτοιο.
1: ναι, έχει την υπέροχη φωνή.
0: Έχει μια φάτσα και τα λοιπά που στο αγγλοσαξονικό μετράει, έτσι
1: ναι,
0: είναι
1: ναι,
0: το στυλάκι τους.
1: Ναι.
0: Εδώ τώρα εμείς είναι αλλιώς το μεσογειακό, κατάλαβες.
1: Α, λοιπόν, νάτα, πάμε νάτα. Να φρεσκαριστούμε λιγάκι.
0: Πάμε.

0: runway. Λοιπόν, Monday to Sunday, I can turn the dance floor into runway. Έτσι, για να μαθαίνουμε. Για να μαθαίνουμε και να μην χάνουμε ούτε λεπτό από τα ωραία που μπορούμε να μοιραστούμε εδώ στο νούμερο 1, Paradise 90,3. Αλεξάνδρα μου.
1: Ναι, είμαστε έτοιμοι να πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Την ώρα τη βλέπεις καθόλου?
0: Τη βλέπεις.
1: Α, τη βλέπω.
0: Τη βλέπεις, να πούμε ότι γιορτάζει ο φίλος σου.
1: Ο Ιώβ.
0: Ναι.
1: Ιώβ.
0: Το θυμάσαι τον Ιώβ, μέσα στο ψάρι.
1: Ναι, τώρα από κάτι πάνω θυμηθώ. Περίμενε τώρα, από κάπου μου έρχεται ο Ιώβ. Και Ιώβ. Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Να τα τα
0: ωραία μέρα. Σήμερα γιορτάζουμε. Junk.
1: Τέλεια, τέλεια.
0: Junk. Καλά, πλακωθείτε.
1: Ναι, στο φουλ, στο φουλ.
0: Ό,τι βρείτε μπροστά σας. κοτομπουκές με πατάτες και κέτσαπ.
1: Μπράβο, τη μουστάρδα να μην ξεχάσετε και πολύ και μαγιονέζα. Μαγιονέζα.
0: Μαγιονέζα με κέτσαπ.
1: Έτσι, μπράβο. Μαγιονέζα με κέτσαπ. Μπομπά.
0: Μπράβο. Και τηγανιτές, προτηγανισμένες πατάτες με κοτό.
1: Αυτό εξυπακούεται. Μόνο τηγανιτές.
0: Και με του Ιώβ το ψάρι.
1: Μπράβο. Πολύ σωστά.
0: Τότε που τον είχε. Λοιπόν, να δούμε ότι σαν σήμερα γιορτάζει ένας άλλος φίλος σου, ο Σίγκμουντ Φρόιντ.
1: Βρε, όλοι αυτοί οι φίλοι μου μαζεύτηκαν στην παρέα μας σήμερα.
0: Ναι, ιδρυτής της ψυχανάλυσης.
1: Α, πολύ ωραία.
0: Σε ψυχανάλυσε. What's on man's mind, έτσι είναι. Αχα. 1856.
1: Γερμανοεβραίος.
0: Γεια.
1: Γεια.
0: And Λάκης Λαζόπουλος has a birthday today.
1: Αχ, αυτή η ψυχούλα τι κάνει, και ωραίο έχω να μάθω νέα.
0: Εντάξει,
1: νέα
0: δεν βλέπεις πολύ τηλεόραση γι' αυτό. Κάνει, και εγώ στο ζάπινγκ τον πέτυχα.
1: Υπάρχει,
0: ναι,
1: το Αλτσαντήρι.
0: Δεν, σαν να μην πέρασε μια μέρα, σε παλιό.
1: Με κουράζει εμένα το Αλτσαντήρι, δεν ξέρω,
0: τι
1: υπάρχουν πολύ φανατικοί.
0: Λες,
1: Ναι, υπάρχουν πολύ.
0: Και δεν γκρινιάζει.
1: Εντάξει, οκ, γκρινιάζουμε όλη την ημέρα γενικότερα, αλλά εντάξει.
0: Και ο Διαμαντίδης έχει, θα πάει να αγοράσει αυτοκίνητο πάλι στη διαφήμιση.
1: Παναθηναϊκή και, αυτό, ναι, σωστά, ναι, τα έχει πάρει όλα.
0: Ο Διαμαντίδης, του 80 γεννημένος, φαντάσου,
1: Μεγάλος κι αυτός.
0: Τι να κάνει το παιδί, τσούκου, λίγο, καλά είναι ακόμα.
1: Ναι.
0: Σε σχέση με τους άλλους ούτε καν έπιασε όριο. Μια χαρά είναι. Λοιπόν, η Γερμανίδα ηθοποιός Μάρλεν Ντίντριχ, δεν είχαμε δει τέτοια εμείς. Το 92, να φανταστείς, έφυγε. Να. Όπως και ο Κώστας Καράς, ο Έλληνας ηθοποιός και πολιτικός.
1: Το 2012, έχει τόσο χρόνια που έφυγε ο Καράς.
0: Ναι, αφού ήταν 36 ήταν, ναι. Και αν, και αν το είπε ο Καράς, έφυγε ο Φουκαράς, πώς το λένε.
1: Ναι.
0: Γιατί
1: αρέσει.
0: Το βάζαν όλο να κάνει το Γερμανό αξιωματικό.
1: Του πήγαινε ο ρόλος, ξέρω εγώ. Είχε γερμανική προφορά. Μάλλον. Ξέρω εγώ, τι να πω. Όλα καλά.
0: Δεν μου άρεσε, το συμπαθώ και τον έβλεπα ντυμένο εκεί με τα SS και τα Wehrmacht και δεν μου πήγαιναν. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Και επανερχόμαστε.
0: Δρυμύτερη ή Δημήτρη?
1: Δρυμύτερη, θα πω εγώ.
0: Εντάξει, τότε λοιπόν θα επανέλθουμε. Δημήτρη, και θα τα δούμε όλα από την αρχή.
1: Πολύ ωραία.
0: Έχουμε, χρωστάμε power play,
1: καιρό.
0: Χρωστάμε καιρό και γενικώς θα μας πάρουν μέσα με τόσο χρόνο.
1: Οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους
0: καλούς φίλους.
1: Έτσι, μπράβο.
2: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10:30.

0: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
1: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
0: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
1: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
2: Και μετά, τι έγινε?
3: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
2: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
3: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
2: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
3: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
2: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541 18 18 18.
3: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
4: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
5: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Στην Ξάνθη, Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25 410 20 360. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
6: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Σέκε.
7: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410 72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
8: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
9: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
8: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
10: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
0: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
10: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
0: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
10: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
0: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254 10 72 769.
10: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
11: Good morning, Ξάνθη! Με την Αλεξάνδρα και τον Στέφανο. Μαζί ξεκινάμε τη μέρα με νέα, διαγωνισμούς, σχόλια της ημέρας, γεγονότα σαν σήμερα και πάντα τη μουσική που μας κάνει την καλύτερη παρέα. Good Morning Xanthi, καθημερινά στις 10 στο νούμερο 1 Paradise. Music First.
12: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
13: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για Ολούς στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaolus.gr.
1: Taylor Swift, Opalite.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα, επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust.

0: ένα από τα ωραιότερα καινούργια που έχω ακούσει, που μου αρέσει ιδιαίτερα πολύ. Έρχεται με την υπογραφή των Heaven και Haven για την ακρίβεια, και λέγεται Iran. Τώρα αυτό, αν δεν είναι εγγλέζικο, δεν υπάρχει περίπτωση,
1: είναι.
0: Δεν το έχω ψάξει.
1: Έτσι,
0: αλλά το λέει μόνο του. This is England. This is England, λέγαμε χθες. Η Arsenal την έκανε τη ζημιά 1-0.
1: Την έκανε.
0: Ναι, και περνάει στο τελικό του τσουλού.
1: Ιουχου.
0: Η Αθλέτικο γυρνάει σπίτι. Έκανε μια εκπληκτική πορεία. Έφτασε μέχρι τα ημιτελικά. 1-1 ήταν μέσα στη Μαδρίτη. Και μετά, επιστρέφοντας στην Αγγλία, με ένα γκολ στο 45 του Σάκα, του αρχηγού της Arsenal, και έχει και διεκδικεί και το Premier League τώρα την Κυριακή. Αν κερδίσει, θα πάρει και Premier League. Να τα κανονιέριδες. Σήμερα το βράδυ δεν βγάλετε τα πολυβόλα σας, γιατί έρχεται ο επαναληπτικός. Μέσα στη Γερμανία πάει η Παρί πλέον. Μετά το 5-4 μέσα στο Παρίσι με την Bayern, έχουν να λύσουν τις διαφορές τους στην Allianz Arena και θα έχουμε χαμός. Τώρα, μπασκετάκι με 3-0 σκούπα έκανε ο Ολυμπιακός. Είναι στο Final Four στο μπασκετ.
1: Μάλιστα.
0: Σκούπα,
1: ό,τι μπορεί έκανε.
0: Και έχουμε
1: Μπράβο.
0: Να σκουπίσει τώρα και ο Παναθηναϊκός, και μετά να δεις τι θα γίνει το Final Four στην Αθήνα.
1: Θα τη δει αλλιώς.
0: Ναι, άστα να πάλε. Θα γίνει πολεμικές σειράξεις θα γίνουν εκεί πέρα. Λοιπόν, είσαι έτοιμη?
1: Είμαι πανέτοιμη.
0: Έχεις βάλει ζώνη? Είσαι
1: μισό. Ναι. Τώρα
0: είμαι εντάξει. Ζώνη, γιατί απογειωνόμαστε.
1: Πάμε.
2: And now the weather forecast. Ο καιρός. Στη Ξάνθη, στη Θράκη, στην Ελλάδα, από τον Paradise 90,3.
0: Αυτό το σηματάκι πρέπει να το αλλάξουμε.
1: Γιατί, εμένα μου αρέσει.
0: Ο καιρός στη Θράκη, στην Ελλάδα και τα λοιπά, από τον Paradise 90,3. Ποιο Paradise? Από την Αλεξάνδρα.
1: Α, Σούζη.
0: Από την Αλεξάνδρα,
1: σωστά.
0: Η
1: ναι,
0: οποία
1: ναι.
0: Μυρίζει τα δάχτυλα και βρίσκει τον καιρό.
1: Σε αυτό ένα δίκιο το έχεις, να το αλλάξουμε επομένως.
0: Πάμε λοιπόν, τι μύρισε σήμερα?
1: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε τι συμβαίνει ακριβώς στα γενικά χαρακτηριστικά του καιρού. Στα δυτικά, νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών. Να πούμε ότι στις υπόλοιπες περιοχές γενικά ο καιρός θα είναι έθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις, μεσημβρινές αλλά και απογευματινές ώρες και πιθανότητα τοπικών όβρων στα ορεινά, κυρίως της κεντρικής αλλά και ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Οι άνεμοι θα πνέουν υπηρετικά, θα είναι μεταβλητή 3 με 4. Στα πελάγια, κυρίες και κύριοι, θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια δυτική, βορειοδυτική με την ίδια ένταση. Ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου.
0: Αυτός είναι ο καιρός γενικότερα, και ειδικότερα ερχόμαστε στη Θράκη, όπου θα είναι έθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Αυτό το αλλάζουνε.
1: Ναι.
0: Κάθε μέρα τα ίδια,
1: τα ίδια
0: λέει.
1: Σου φαίνονται.
0: Ναι. Πιθανόν να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά. Δεν ξέρω, δεν βλέπω κανένα βρεγμένο αμάξι, όλα γυαλισμένα τα βλέπω που κατεβαίνουν.
1: Σιγά,
0: λοιπόν,
1: σιγά.
0: Από νότιες διευθύνσεις η άνεμη 3 έως 4 μποφόρ, θερμοκρασία 8 με 25, λες και έβαλε θερμοστάτη είναι.
1: Ναι, καλά είναι,
0: τα
1: μια
0: ίδια
1: χαρά.
0: Είναι. Μια χαρά. Λοιπόν, φτάσαμε στα 50 μετά τις 11, δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό. Πάμε για Fresh Hits και επιστρέφουμε.
1: Πάμε.
2: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Οι επιτυχίες του αύριο, σήμερα.
3: Edward Maya and Playman featuring Alma, Sweet and Low.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Κι αν πεινάσεις, νέο brunch menu με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.

0: Λοιπόν, όταν ακούω, Αλεξάνδρα, να λένε οι... Τι λέγαμε πριν για το μισό πόδι.
1: Ναι, πες μου.
0: Όταν σχεδόν είναι και με τα δύο πόδια.
1: Ναι.
0: Για να φεύγουμε.
1: Ναι.
0: Να τους έρχονται τότε οι θείες επιφυτίσεις και να λένε ότι δεν παίρνουμε τίποτα μαζί, ότι θα πρέπει να αναθεωρήσουμε τη ζωή μας, πότε στα 90, εντάξει. Και χωρίς να το παίζω εκ του ασφαλούς ο ξύπνιος, γιατί όλοι δεν κάνουμε όταν είμαστε νεαρότεροι σκέψεις τέτοιου είδους. Περισσότερο μας κατευθύνει, θα λέγαμε έτσι, το περιβάλλον και ο τρόπος συναναστροφών παρά η ίδια η εμπειρία της ζωής. Να φτάσω στο διατάφτα.
1: Ναι, φτάσε.
0: Νομίζω ότι το πιο σημαντικό πράγμα, το πιο μεγάλο πράγμα που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος είναι να ξεκινάει την ημέρα, να ανοίγει τα μάτια, να βλέπει το φως και να λέει «Είμαι εδώ».
1: Είμαι εδώ. Εκεί θέλεις να καταλήξεις.
0: Yes, it isn't.
1: Μάλιστα, ωραία. Οκ. Okay.
0: Εντάξει.
1: Πού σου ήρθε αυτό, τι παθαίνεις, τι φλασκές είναι αυτές.
0: Τις τρώω.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται σήμερα στην εκπομπή μας, αλήθεια.
0: Τις τρώω με τις φλασκές, κυρίες και κύριοι, γιατί είμαστε φλασ. Όχι σαν το φλασ Γκόρντον. Σαν το
1: Όχι,
0: Flash
1: άλλο
0: Paradise.
1: Είναι αυτό, ναι. Έτσι. Flash Paradise, σωστά.
0: Τρώω κάτι φλασκές,
1: οι οποίες
0: τρώω με τις φλασκές, κυρίες και κύριοι, γιατί είμαστε Flash. Όχι σαν το Flash Gordon. Σαν το
1: Όχι,
0: Flash
1: άλλο
0: Paradise.
1: Είναι αυτό, ναι. Έτσι. Flash Paradise, σωστά.
0: Τρώω κάτι

0: Είπα, έχεις κολλήσει τώρα με αυτά.
1: Yes, I am. Νούμερο 1 είναι και Capital και παντού και πάντα και αναμένεται να μας απασχολήσει πολύ καιρό.
0: Okay.
1: Bring your love, Αλεξάνδρα.
0: Πάμε.
1: Madonna.
0: Sabrina.

0: Να ακούσουμε λίγο και τη Σαμπρίνα και θα σχολιάσω το τραγούδι.
1: Πάμε.
0: Ξέρεις τι μ' αρέσει πιο πολύ?
1: Τι?
0: Πέρα από το ότι είναι ένα ωραίο τραγούδι, που είναι, πέρα από το ότι είναι μια πολύ ωραία κίνηση που συνηθίζεται από τους πιο έμπειρους καλλιτέχνες να κάνουν ντουέτα με νεότερους, είναι ότι επιβεβαιώνεται αυτό που ξεχωρίζει, που κάνει να ξεχωρίζει τη Μαντόνα. Ότι κάθε φορά από τα πολύ πρώτα της, από τη δεκαετία του 80 μέχρι σήμερα,
1: ναι,
0: κάθε της άλμπουμ, κάθε τραγούδι σηματοδοτεί την εποχή.
1: Ναι. Οπότε,
0: και
1: ναι,
0: συνεχίζει,
1: ναι,
0: ακόμη να κάνει αυτό το πράγμα.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Δηλαδή δεν είναι ένα τραγούδι το οποίο λες είναι ωραίο. Είναι τόσο στο σήμερα που η Μαντόνα το κάνει πάντα αυτό το πράγμα.
1: Ναι, να, πολύ σωστό.
0: Ό,τι βγάζει να είναι αυτό που είναι στο σήμερα. Και ίσως είναι από τους λόγους που μου αρέσει. Πάμε να ακούσουμε λίγο Λίκη Λί.
1: Πάμε, πάμε, πάμε.

0: πάμε.
1: Εσείς θα ακούσετε Λίκη Λί και εμείς θα ακούσουμε Λίκη Λί. Εγώ στις 11 θα σας αφήσω. Θα σας αφήσω στην Αλεξάνδρα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 10 λέγοντας Good Morning. Έτσι.
0: Έτσι ακριβώς.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 11.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.
2: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
3: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 2531081520.
4: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, την καπαλάβωσες?
5: Άσε με να δουλέψω ρε κουμπάρε.
4: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας, δεν είναι καν ο δικός σου.
5: Το ξέρω, αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
6: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
7: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου Ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
8: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
9: Θέλετε να είστε χαρούμενη νοικοκυρά
8: αλλά και περιποιημένος κύριος?
9: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς αλλά και το σπίτι σας.
8: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
9: Για ό,τι ντύνεστε,
8: σκεπάζεστε,
10: αλλά και πατάτε.
8: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
10: Το τέλειο.
8: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
9: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
8: Τέλεια επιλογή. Αχαλήνοτη καθαριότητα.
11: Το πανεπιστήμιο που θέλεις είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
12: Το University of York Europe Campus επισκέπτεται την Ξάνθη την Τετάρτη 13 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στο Επιμελητήριο Ξάνθης.
11: Συνάντησε εκπροσώπους του Πανεπιστημίου και ενημερώσου για σπουδές σε νομική, πληροφορική, ψυχολογία,
12: επικοινωνία, αγγλική φιλολογία και επιχειρησιακές σπουδές.
11: Μάθε για τις υποτροφίες και τη φοιτητική ζωή στη Θεσσαλονίκη.
12: University of York Europe Campus Θεσσαλονίκη. Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
13: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην Τετάρτης Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnynos.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός. Εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
14: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
15: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
14: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
15: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
0: Paradise είναι η Αλεξάνδρα Κουσίδου κάθε πρωί στις 10.
16: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
17: Σε ό,τι φάση κι αν είσαι, έχεις το Coffee Café κοντά σας στην Προκούμη 31 στην Ξάνθη, πλατεία Ελευθερίας, σε όλες τις εφαρμογές παραγγελίας και για τηλεφωνικές παραγγελίες 254-10-24-024.
18: Coffee Café. Όποια κι αν είναι η διάθεσή σου, εμείς την κάνουμε καλύτερη.
19: Paradise.

Fate of Ophelia, ένα τραγούδι που έχει αγαπηθεί πάρα μα πάρα πολύ. Καλημέρα, καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα. Καλό πρωινό σε όλους και πάλι για ακόμα μία φορά είμαστε μαζί και συνεχίζουμε δυναμικά και πάρα μα πάρα πολύ όμορφο. Αναθυμηθούμε www.paradise.gr, μας ακούτε και διαδικτυακά όπου και αν είστε. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς η Αλεξάνδρα Κουσίδο. Επιλέγουμε μαζί τις επιτυχίες, η μία μετά την άλλη, πάντοτε με τη σωστή σειρά. Στο σημείο αυτό να θυμηθούμε και τους τρόπους επικοινωνίας όσον αφορά το τηλεφωνικό κέντρο για να δηλώνετε συμμετοχή σε διαγωνισμούς, τα διεκδικείτε δώρα, να μας πείτε τη δική σας καλημέρα τέλος πάντων. Πείτε την και ας παίζει κάτω, 2541-078-671. Ντιν, χτυπάει εδώ πέρα και το Facebook, κάτι γίνεται μάλιστα, βλέπω προτιμήσεις. Okay. Αλληλούια θα σας πω για την ώρα, καλό πρωινό Τετάρτης 6 Μαΐου και... Το κόφι στην παρέα μας για να ξυπνήσουμε σιγά σιγά, γιατί το κόφι είναι εδώ. Μπροκούμι 31 στην Ξάνθη. Τηλεφωνικές παραγγελίες 2541-024-024 και θα σας δώσω και προτάσεις. Βεβαίως, καλό πρωινό, κρύα σάντουιτς, μπάρες Δημητριακών, γεορτάκια. Δοκιμάστε, διαλέξτε εσείς τι λαχταράτε, τι τραβάει η όρεξή σας πρωί-πρωί. Σαφέστατα όλα τα συνδυάζετε με ένα καφεδάκι της αρεσκίας σας. Και από εκεί και πέρα, φρέσκια φυσική χυμή και όλα τα σχετικά. Κόφι, μπροκούμι 31 στην Ξάνθη για να σας φτιάξω περισσότερο τη διάθεση. See?

0: Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
1: Το καλοκαίρι ζυγώνει και ρόζια πεπώνει. Αυτό το ανοιξιάτικο φρούτο που θα απολαμβάνουμε και όλο το καλοκαίρι είναι ό,τι πρέπει για τις υψηλές θερμοκρασίες. Ξέρετε γιατί? Γιατί το πεπώνει έχει υψηλή περιεκτικότητα σε νερό και έτσι φροντίζει την ενυδάτωσή μας κατά τους ανοιξιάτικους και καλοκαιρινούς μήνες.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 27 Απριλίου έως και το Σάββατο 2 Μαΐου, ελιά ή σπάλα βοίου Πολωνίας χωρίς κόκαλο, 12,89 το κιλό. Λουμίδης καφές Παπαγάλος Ελληνικός 194 γραμμάρια, 30% φθηνότερα. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Ακούω μόνο Paradise.
3: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
4: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

Το είναι ο Ρόμπιν Σούλτς και Sugar. Το ζητήσατε. Μπορώ εγώ να φέρω αντίρρηση? Μπορώ εγώ να πω όχι στον φίλο-φίλη ακροάτρια που επικοινωνεί μαζί μας και θέλει να ακούσει Ρόμπιν Σούλτς που προετοιμάζεται πυροτοδός από ό,τι φαίνεται. Μάλιστα, ωραία. Κόπα καμπάνα, σε βλέπω πανέτοιμο. Λοιπόν, έχουμε πολλές θεατρικές παραστάσεις. Έχουμε σινεμά, έχουμε pizza fan, έχουμε διαγωνισμούς και δώρα για όλους εσάς. Έχουμε πάρα πολλά που έχω να σας μεταφέρω και να μοιραστώ μαζί σας γενικότερα. Απ' όλα θέλω τη δική σας συμμετοχή, θέλω τη δική σας ανταπόκριση, γρήγορα και άμεσα τη θέλω, για να επικοινωνείτε μαζί μας την κατάλληλη στιγμή, ώστε να κερδίζετε ορισμένα από τα δώρα που ετοιμάζουμε για εσάς και γιατί ορισμένα, αν όχι όλα. Εγώ θέλω να σας τα δώσω όλα, γιατί τα έχουμε για εσάς. Το λέω συνεχώς, το φωνάζω καθημερινά. Αύριο είναι Πέμπτη, θα πάμε κινηματογράφο, έχουμε πρεμιέρα, έχουμε ανανέωση, έχουμε πολλά πράγματα. Μείνετε κοντά μου να μάθετε περισσότερα.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 11:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Μια καλή μέρα ξεκινάει με Prestige.
3: Prestige Cafe Bar. Απολαυστικός καφές και μοναδικά ροφήματα σε ένα όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον με προτάσεις έξω από τα συνηθισμένα.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: 50 χρόνια. Είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
1: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
0: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
1: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
0: Sneakers για κάθε μέρα.
1: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
0: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
1: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
0: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
2: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
3: Τασί, άσε με, γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
2: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
3: Μα έχουν υδραυλικό!
2: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
3: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
1: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
3: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
1: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
3: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
1: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
3: e-Μεταφορές. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353.
1: Και Κομοτηνή 2531-306-200.
3: Και στο www.epavlametafores.gr.
4: Αν ψάχνεις χώρο ειδικά διαμορφωμένο για να διοργανώσεις τη δική σου μοναδική εκδήλωση, τώρα υπάρχει Μεράκι Πριβέ. Για μοναδικά γενέθλια, πρωτόγνωρα bachelor, αξέχαστα παιδικά πάρτι, πρωτότυπα baby shower και ό,τι άλλα events φανταστείς. Θυμήσου Μεράκι Πριβέ και όλα θα γίνουν όπως θα έχεις ονειρευτεί, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις και μοναδικές αναμνήσεις. Επικοινώνησε τώρα στο 699-4155-088 ή μέσω Instagram στο Μεράκι Ξάνθη. Βασιλέος Κωνσταντίνου 79, στην Ξάνθη.
1: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρία στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
0: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
5: Ποιος είναι?
6: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
5: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
6: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομοτηνή, 25310-33576.
5: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
0: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκομαντ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
7: Paradise είναι η Αλεξάνδρα Κουσίδου κάθε πρωί στις 10. Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
8: Σε ό,τι φάση κι αν είσαι, έχεις το Coffee Café κοντά σας στην Προκούμη 31 στην Ξάνθη, πλατεία Ελευθερίας, σε όλες τις εφαρμογές παραγγελίας και για τηλεφωνικές παραγγελίες 254-10-24-024.
9: Coffee Café. Όποια κι αν είναι η διάθεσή σου, εμείς την κάνουμε καλύτερη.

Αυτός είναι ο Teddy Swim, The Door, και πάμε, προχωράμε σε περιοδία, ξεκίνησε, αλλά όπως είπαμε η Ελλαδίτσα πουθενά στο χάρτη, ακόμη δεν ξέρω, τουλάχιστον όσον αφορά από αυτά που έχει ανακοινώσει, δεν έχουμε δει κάτι στα σκαριά, στα σχέδιά του, για να δούμε το επόμενο διάστημα τι θα δούμε, κυρίες και κύριοι, τα περιμένουμε όλα. Ρίχνω μια ματιά έτσι στα σημαντικά γεγονότα της Ελλάδας και του κόσμου σαν σήμερα. Να πούμε ότι σαν σήμερα, για να δω τι γίνεται εδώ, το 2007 ο Παναθηναϊκός κατακτά το τέταρτο του Final Four, νικώντας τον τελικό. Α, Μόσχα, 93-91, στο κλειστό του ΆΚΑ. Οκ, σαν σήμερα το 2007. Να, αυτή η πληροφορία είναι για τον φίλο που με έστειλε μήνυμα νωρίτερα, που δεν έγραψε το όνομά του βέβαια, δεν ξέρω αν είσαι φίλος ή φίλη, υποψιάζομαι ότι είσαι φίλος, κάτι από τα αθλητικά. Να, μια αθλητική ενδιαφέρουσα είδηση που συνέβη σαν σήμερα, κυρίες και κύριοι, και αφορά τον Παναθηναϊκό. Σε άλλα νέα της ημέρας δεν βλέπω κάτι έτσι πολύ σημαντικό. Μπορούμε να πάμε στους καραβανάδες. Καλά τους λέω. 1889 σαν σήμερα οι καραβανάδες, η συντηρητική ουσιαστικά παράταξη της Κρήτης, με ψήφισμά τους ζητούν την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα. Και μιλάμε για την επανάσταση του 1889. Αυτά και ακόμα περισσότερα, κυρίες και κύριοι. Τώρα, αν θέλετε να συζητήσουμε για την Παγκόσμια ημέρα της δίαιτας, που είναι λίγο μυστήρια πραγματικά, εμένα μου κινεί πολύ την περιέργεια, αλλά θα ήθελα έτσι να το δούμε. Η Παγκόσμια ημέρα της δίαιτας αρχικά γιορτάζεται κάθε χρόνο σαν σήμερα 6 Μαΐου. Πρόκειται ουσιαστικά για μια ημέρα πολύ ιδιαίτερη, που όποιος θέλει τη γιορτάζει, όποιος θέλει δεν τη γιορτάζει. Και επειδή μου γράφετε αρκετά εδώ πέρα, δεν έχω καταλάβει τελικά τι θέλετε να κάνουμε περισσότερα. Πρόκειται για ένα βρετανικής εμπνεύσεως εορτασμού αρχικά, που καθιερώθηκε από το 1992. Φανταστείτε τώρα, από μία πρώην ανορυξική. Ναι, καλά ακούσατε. Μιλάμε για την κυρία Mary Evans Young, η οποία ήταν επικεφαλής της αντιδιαιτητικής καμπάνιας στη Μεγάλη Βρετανία και συγγραφέως μάλιστα του best seller «Τα έχεις όλα χωρίς να κάνεις δίαιτα». Λοιπόν, μας καλεί ουσιαστικά η κυρία αυτή να αποδεχθούμε το σώμα μας χωρίς κόμπλεξ. Αυτό είναι και το πιο σημαντικό, να γιορτάσουμε την ομορφιά όλων των φυσικών μεγεθών του ανθρώπινου σώματος, να κηρύξουμε και φυσικά την ημέρα αυτή ως ημέρα δίαιτας και στην αιμονή μας. Έτσι, είναι αυτό όλο τελικά, είναι στο μυαλό μας, είναι αυτή η αιμονή που έχουμε για απώλεια βάρους. Όλες οι γυναίκες και πολλοί άντρες, όχι μόνο οι γυναίκες, να πληροφορηθούμε κυρίως για τις βλαβερές συνέπειες που μπορεί φυσικά να έχει μια δίαιτα αδυνατίσματος, ιδίως όταν δεν είναι υπό την καθοδήγηση κάποιου ειδικού, να συμβάλλουμε στον τερματισμό των διακρίσεων κατά των υπέρβαρων συνανθρώπων μας. Ξέρετε, είναι πολλά τα μηνύματα τα οποία μπορούμε να περάσουμε και να σχολιάσουμε σχετικά με τη σημερινή ημέρα. Είναι ωστόσο Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας, δεν μπορούμε να την προσπεράσουμε, οπότε μένουμε στα μηνύματα και στο ένα και βασικό που θα πρότεινα εγώ, να αποδεχθούμε το σώμα μας χωρίς κόμπλεξ. Να γιορτάσουμε λοιπόν την ομορφιά της ψυχής μας και όλων των φυσικών μεγεθών του ανθρώπινου σώματος, τόσο απλά και όμορφα. Τι λέτε, να μείνουμε εδώ για την ώρα.

0: καλό πρωινό σε όλους, κυρίες και κύριοι. Μα πάνω απ' όλα θέλω να είναι ποιοτικό και χορταστικό. Πώς θα το κάνετε αυτό, θα σας πω αμέσως. Το αγαπημένο κόφι μας περιμένει καθημερινά στην Προκούμη 31. Έχουμε πάρα πολλούς λόγους να επισκεπτούμε το κατάστημα. Στο σημείο αυτό να σας υπενθυμίσω πως με κάθε σας παραγγελία takeaway παίρνετε ένα κουπονάκι. Στα 5 κουπονάκια έχετε ένα καφεδάκι δώρο. Όλα αυτά από το κόφι με αγάπη. Γιατί έχουμε πάρα πολλούς λόγους και έναν ακόμη για να επιλέξουμε κόφι, καφέ για την καλημέρα μας και για την διάρκεια της μέρας γενικότερα, έτσι όταν απολαμβάνουμε το καφεδάκι μας. Λοιπόν, 2541-024-024, καφέδες, τροφήματα, τσάι, milkshake, smoothies, γρανίτες, sandwich, κουλούρια, μπάρες δημητριακών, θέλετε και άλλα πολλά μπορώ να σας πω. Το σίγουρο είναι ότι το κόφι είναι εδώ, υπό νέα διεύθυνση, πλήρως ανανεωμένο, το πρωί για καφέ και το βράδυ για δροσερά κοκτέιλ. Σημειώστε το και αυτό, γιατί όσο ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνει και η διάθεσή μας. Άρα, ένας είναι ο προορισμός, το κόφι είναι εδώ στην παρέα μας και μας περιμένει.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Λοιπόν, το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ, άρα εσείς με το σκέφτεστε καθόλου και κάντε αυτό που πρέπει να κάνετε. Ξέρετε τι θέλω να σας πω. Θέλω να σας μιλήσω για την Dolly Parton, την οποία επίσης την αγαπώ έτσι πάρα πολύ. Σας έχω νέα σχετικά με την αγαπημένη Dolly Parton, η οποία ακύρωσε όλες τις συναυλίες της και λέει το εξής: μερικά φάρμακα με κάνουν να νιώθω λίγο ζαλισμένη. Εντάξει, η αλήθεια είναι πως τα τελευταία χρόνια ταλαιπωρείται γενικά με την υγεία της. Κατά καιρούς είχε διάφορα έτσι θέματα με την υγεία της, τα οποία ορισμένα ήταν ανακοινώσιμα, κάποια δεν ήταν, κάπου μίλησε, κάπου δεν μίλησε. Το σίγουρο είναι ότι αυτή τη φορά εξηγεί για ακόμα μία φορά η 80χρονη star της country για τα προβλήματα με την υγεία της. Έτσι λοιπόν η Dolly Parton ακύρωσε τις συναυλίες της στο Las Vegas που είχαν ήδη αναβληθεί λόγω προβλημάτων υγείας που την κάνουν να νιώθει ζαλισμένη, όπως αναφέρει σε δήλωσή της. Ωστόσο η star της country διαβεβαίωσε στους θαυμαστές της ότι παρά τα προβλήματα είναι καλά και όλα είναι θεραπεύσιμα. Αυτό είναι και το πιο σημαντικό. Εμείς να τη στείλουμε την αγάπη μας. Ευελπιστούμε όλα να πάνε καλά και πολύ πολύ πολύ πολύ σύντομα να τη δούμε επί σκηνής. Τώρα, μας αρέσει, την αγαπάμε. Γιατί μία είναι η Dolly Parton. Θα την ακούσουμε κυρίες και κύριοι σε ένα πολύ ιδιαίτερο remix. Jolim, που είναι από τα αγαπημένα μου και στην original εκδοχή. Αλλά και αυτό το remix μου αρέσει πάρα πολύ. Τι να πω. Να πω το σίγουρο ότι η ίδια ανέφερε ότι οι γιατροί της έχουν διαβεβαιώσει πως όλα όσα της συμβαίνουν αυτό το διάστημα είναι θεραπεύσιμα. Οπότε και η ίδια το πιστεύει και το μοιράζεται και με τους θαυμαστές της και κάνει τις αντίστοιχες δηλώσεις στα social media. Γιατί ξέρετε, είναι και πολύ instagramική η Dolly Parton. Βέβαια, Jolene, πάμε να την ακούσουμε.

Τζολίν, Τζολίν, τι ωραία, πραγματικά ερμηνεία, τα πάντα όλα μου αρέσει πάρα πολύ, το ξέρετε καλά, το έχω ξαναπεί. Τώρα θα σας πω σε διαφημιστικό περιβάλλον, γιατί είστε οι καλύτεροι με διαφορά και εμείς φροντίζουμε να σας προτείνουμε τα καλύτερα. Λοιπόν, για σήμερα έχετε μαγειρέψει, ετοιμάζεστε, προετοιμάζεστε, πάει κάπου το μυαλό σας, δείτε φάμε το μεσημέρι, περνάει η ώρα, καλά δεν έχετε σκεφτεί ακόμη ούτε καν τη συνταγή, την τέλεια συνταγή. Θα σας βοηθήσω λίγο, εντάξει δεν είμαι ούτε η Μπαρμπαρίγου, ούτε η Βεφαλιξιάδου, αλλά θα σας προτείνω το σωστό κρεοπόλιο. Κρεοπόλια κελαντικά Καραχασάν, θα τα βρείτε όλα, ολόφρεσκα, ντόπια και με υψηλή ποιότητα. Κρεοπόλια κελαντικά Καραχασάν, στο κεντρικό κατάστημα της πόλης, στην Παναγή Τσαλδάρη 58 και στο 2541-075-250. Φυσικά εδώ μπορείτε να βρείτε και πάρα πολλές συνταγές, ξέρετε, ή μπορεί να συμβουλευτείτε τους ανθρώπους.

0: 90,3. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Huntrix K-Pop and Demon Hunters Golden.

Hendrix στο Paradise νούμερο 1 αυτής της εβδομάδας. Εδώ είμαστε μια μεγάλη παρέα καθημερινά μαζί στους 90,3. Να περάσουμε λοιπόν σε μια πολύ ενδιαφέρουσα αναφορά. Το University of York Europe Campus, το ευρωπαϊκό παράρτημα του Πανεπιστημίου του York, είναι ένα μη κρατικό, μη κερδοσκοπικό πανεπιστήμιο που έλαβε αδειοδότηση από Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας και προσφέρει πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών στη Θεσσαλονίκη. Εκπρόσωποι του Πανεπιστημίου θα βρίσκονται στην Ξάνθη σε μια ενημερωτική παρουσίαση την επόμενη Τετάρτη, 13 Μαΐου στις 6 ώρα το απόγευμα, στο επιμελητήριο Ξάνθης, και είστε όλοι προσκεκλημένοι. Θα είμαστε εκεί.

Για πείτε μου τώρα, τι έχει συμβεί εδώ πέρα και έχουμε αναστατωθεί όλοι. Θέλετε γρανίτες, θέλετε παγωτά, θέλετε κρύα ροφήματα. Σας είπα, ένας είναι ο προορισμός. Coffee Brocome 31 στην Ξάνθη και για σμούθις και κρύες σοκολάτες. Γιατί σας είπα, στο Coffee θα βρείτε πολύ, πολύ, πολύ, πολύ μεγάλη επιλογή προϊόντων. Είτε σε ροφήματα, είτε σε πρωινό, το οποίο σίγουρα είναι γευστικό και ολόφρεσκο. Αρκεί να επισκεφτείτε το κατάστημα ή ενημερωθείτε τηλεφωνικά 2541-024-024 να κάνετε την παραγγελία σας σε συνδυασμό με το καφεδάκι της αρεσκίας σας. Η ώρα περνάει και νομίζω πως είναι η κατάλληλη στιγμή, ξέρετε, για τον δεύτερο καφέ της ημέρας, γιατί ο πρώτος για μένα ξεκινάει πάρα πολύ νωρίς, γύρω στις 8, εκεί 8.30 νομίζω ότι είναι καλά. Και τώρα που το ρολόι δείχνει 12, νομίζω πως να παίρνω το ακουστικό και καλό. Coffee Brocome 31 στην Ξάνθη και στο 2541-024-024.

0: Και κάπως έτσι φτάσαμε στις 12 ακριβώς. 2 ώρες μαζί. Good morning, Xanthi. Καθημερινά Δευτέρα ως Παρασκευή είναι το δικό μας ραντεβού. Έτσι, γιατί ξεκινάμε τη μέρα μας πάρα πολύ όμορφα. Μαζί με όλους και όλες εσάς. Paradise Radio από την Xanthi για όλη την Ελλάδα. 29 χρόνια η μεγαλύτερη παρέα στο ραδιοφωνό σου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που ήσασταν στην παρέα μας. Παραμείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί σύνδεση με Galaxy, Χρήστος Φερεντίνος και από μένα την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολλά φιλιά αύριο στις 10 και πάλι μαζί εδώ στους 90,3.
1: Ακούστε περισσότερες επιτυχίες των Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
2: Taylor Swift, Opalite.

0: Απολαύστε τα όλα εδώ στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 12.

0: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
1: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
0: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
2: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη, Μιχαήλ Καραολή 41. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Μπαλόνια, μουσική, χρώμα και το πάρτι ξεκινά. Στο Hotel Z Palace μετατρέπουμε κάθε παιδικό πάρτι σε μια εμπειρία που θα θυμούνται όλοι. Η πριβέ αίθουσα του ξενοδοχείου είναι αποκλειστικά δική σας όποια ώρα της ημέρας θέλετε. Με λαχταριστό μπουφέ, με χειροποίητες λιχουδιές, καφέ για τους ενήλικες και χυμό για τα παιδιά. Όλα σε εξαιρετικά προσιτές τιμές και με άνετο πάρκινγκ για όλους. Z Palace στη Ξάνθη. Ποιος δεν θέλει ποιότητα για το παιδί του? Πληροφορίες κρατήσεις στο 25410-64414 ή στο info@zpalace.gr. Z Palace και για τα παιδιά, εκεί όπου η χαρά γίνεται πάρτι.
4: Ο σκύλος μου, ρε! Ναι, μου έκανε γκόστινγκ, ρε! Άνοιξε το Θεό σου! Τον άφησα στο Pet Hotel Ξάνθη για Σαββατοκύριακο και δεν απαντάει το παλιόπαιδο ούτε στα μηνύματά μου. Του λέω, πού είσαι? Τίποτα, αυτό στη μουδιά μου έκανε το παπί. Πάρω τη σκύλος. Και μαθαίνω ότι βγαίνει με παρέα, τρώει γκουρμέ, κοιμάται luxury σε king size. Τον βλέπω σε βίντεο, παιδί μου, παίζει με φίλους και χαμογελάει. Και το χειρότερο, με έκανε follow! Έχασα το σκυλί μου, σου λέω. Από καλύτερη ζωή. Λες να πάθω το ίδιο και με την κάτα μου? Pet Hotel Ξάνθη, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 693-294-7759. Pet Hotel Ξάνθη, μην τυχόν και το πεις ξενοδοχείο. Πες το resort για σκύλους και για γάτες.
5: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
6: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
5: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, Μανούλα.
6: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
5: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
7: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
8: Phone Masters.
7: Δεν κρατάει μπαταρία.
8: Phone Masters.
7: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
8: Phone Masters.
7: Τι ακριβώς κάνουν?
8: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
7: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
8: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
7: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
8: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
3: Μπορείς να κάνεις ένα μπανάκι μετά το γυμναστήριο. Το μωρό να κάνει το μπανάκι του. Και...
9: το αυτοκίνητό σου όμως δεν θέλει και αυτό το μπανάκι του.
3: Μπανάκι Car Wash. Το καλύτερο αποτέλεσμα στο πλύσιμο του αυτοκινήτου με πλύσιμο στο χέρι αυστηρά με πιστοποιημένα καθαριστικά.
9: Ακόμη, μοναδική περιποίηση σαλονιού, πλαστικών και δέρματος. Δυνατότητα βιολογικού καθαρισμού, απολύμανση αεραγωγών και καμπίνας με πιστοποίηση. Μπανάκι Car Wash. Ακόμη, ξεθάμπωμα φαναριών και αληθές για συντήρηση και γυάλισμα του χρώματος. Το μόνο με ράμπα για πλύσιμο του σασί.
3: Μπανάκι Car Wash. Με παραλαβή και παράδοση στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 6949-608-398. Θα μας βρείτε τέρμα ζωαγοράς στο παζάρι της Ξάνθης.
9: Μπανάκι απ' τα λίγα.
10: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
11: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
10: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
11: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
10: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
11: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
10: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
12: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα, φρέσκο. Από την αρχή.
13: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
14: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
15: Eco Green Energy.
14: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
15: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
14: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
15: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
14: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
15: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01-021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
14: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
16: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
17: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια True Vites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα μπούστο ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. True Vites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
4: Πού?
3: Στο καζιμάτι φυσικά.
4: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
5: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60 και Φυσιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
6: Galaxy 92. Amazing music.

Galaxy 92 και ακολουθεί διαφημιστική αναφορά. Το εστιατόριο Monte Vista του Regency Casino Montparnasse εξελίσσεται και σας παρουσιάζει την απόλυτη Attitude Dining εμπειρία. Ανακαλύψτε σπιτικές γεύσεις με αυθεντικές πρώτες ύλες και βουνίσιο άρωμα μέσα σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που μόνο το βουνό μπορεί να σας προσφέρει. Μοναδικά signature dishes, εμπνευσμένα από τους θησαυρούς της ελληνικής φύσης. Και όλα αυτά μέσα στο πράσινο και με την καλύτερη πανοραμική θέα της Αθήνας. Εστιατόριο Monte Vista, ένας γαστρονομικός προορισμός έξω από τα συνηθισμένα.

0: στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541 3066 88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
1: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
2: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
3: Έχουμε τη λύση.
2: Go Sports. Go Figgly Sports.
3: Το Brand Outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
2: Figgly Sports, με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
3: Figgly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων, με τις καλύτερες τιμές στα box.
2: Go Sports, Go Figgly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 2541-4019-86.
4: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
5: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
4: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
5: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
5: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
4: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
5: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
7: Και μετά, τι έγινε?
8: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
7: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
8: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά, το τηλέφωνο του Μπριός.
7: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
8: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
7: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541-18-18-18.
8: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
9: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
10: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
11: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
12: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
11: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
12: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
11: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
12: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
13: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
14: Galaxy 92.

Εδώ λοιπόν είμαστε στο Galaxy 92 με πολύ καλή διάθεση, με πολύ ωραίες μουσικές, με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, με πολύ καλή ενέργεια μέχρι τις 2 μαζί.

0: Διαφημίσεις.
1: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
2: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charman, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
3: Οι εραστές της Βιόρν, της Μαργκερίτ Ντυρά στο Θέατρο Πρόβα. Ένα ψυχολογικό ερωτικό θρίλερ που κόβει την ανάσα. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσόγκας. Ο έρωτας, η προδοσία, η τιμωρία. Μια συγκλονιστική μαρτυρία επί σκηνής. Οι εραστές της Βιόρν. Με τη Μέρη Ραζή, τον Σωτήρη Τσόγκα και τον Δημήτρη Παπα-Νικολάου.
4: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 8. Οι παραστάσεις συνεχίζονται μέχρι τέλος Μαΐου. Εισιτήρια στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου Πρόβα, Αχαρνών και Υπήρου 39.
5: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
6: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
5: Τα πάντα!
6: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Galaxy 92.
8: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Galaxy 92, είμαι ο Χρήστος Φερετίνος και μία ώρα πέρασε πραγματικά σαν νεράκι. Αλλά μη φύγετε, γιατί ακολουθεί η δεύτερη ώρα σε πολύ λίγο και έρχεται ακόμη πιο δυναμικά. Galaxy 92 με την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Διαφημίσεις.
1: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις, στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη. Από 7 Μαΐου στο Μπάιος. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου, κάθε Πέμπτη με Κυριακή, στο Μπάιος. Εισιτήρια ticketservices.gr.
2: Κύκλι by Priceless. Ο νέος γαστρονομικός προορισμός στην καρδιά της Αθήνας. Κύκλι by Priceless. Η σύγχρονη ελληνική δημιουργική κουζίνα. Οι γεύσεις, οι άνθρωποι και οι ιστορίες τους. Κύκλι by Priceless. Βουτάδων 36, Κεραμικός. Κρατήσεις στο kikli.gr και στο 210-3469-662. Και τώρα ανακαλύψτε το νέο μενού με έκπτωση 30% αποκλειστικά για τους

0: ακροατές του Galaxy 92.
1: Αν σου πω τι όνειρο...
2: Paradise 90,3. Η ώρα είναι μία.
3: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Αν ψάχνεις χώρο ειδικά διαμορφωμένο για να διοργανώσεις τη δική σου μοναδική εκδήλωση, τώρα υπάρχει Μεράκι Πριβέ. Για μοναδικά γενέθλια, πρωτόγνωρα bachelor, αξέχαστα παιδικά πάρτι, πρωτότυπα baby shower και ό,τι άλλα events φανταστείς. Θυμήσου Μεράκι Πριβέ και όλα θα γίνουν όπως θα έχεις ονειρευτεί, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις και μοναδικές αναμνήσεις. Επικοινώνησε τώρα στο 699-4155-088 ή μέσω Instagram στο Μεράκι Ξάνθη. Βασιλέος Κωνσταντίνου 79, στην Ξάνθη.
1: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
2: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Στην Ξάνθη, Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25 410 20 360. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
3: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
4: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
3: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
5: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
6: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310-81520.
7: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
8: Πίνασε παρέα στις 3 το βράδυ. Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
7: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
8: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
7: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
9: Fresh and Healthy, στον Paradise 90,3.
10: Καλοκαίρι ζυγώνει και ρόζια πεπώνει. Αυτό το ανοιξιάτικο φρούτο που θα απολαμβάνουμε και όλο το καλοκαίρι είναι ό,τι πρέπει για τις υψηλές θερμοκρασίες. Ξέρετε γιατί? Γιατί το πεπώνει έχει υψηλή περιεκτικότητα σε νερό και έτσι φροντίζει την ενυδάτωσή μας κατά τους ανοιξιάτικους και καλοκαιρινούς μήνες.
11: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 27 Απριλίου έως και το Σάββατο 2 Μαΐου, ελιά ή σπάλα βοίου Πολωνίας χωρίς κόκαλο, 12,89 το κιλό. Λουμίδης καφές Παπαγάλος Ελληνικός 194 γραμμάρια, 30% φθηνότερα. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
3: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
12: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
3: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνει 107, Ξάνθη.
12: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
3: Και τώρα η Ξάνθη πάει Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.

0: Διαφημίσεις.
1: Πρώτο φόρουμ καλλιντικών και συμπληρωμάτων διατροφής. Ένα διήμερο αφιερωμένο στο μέλλον της κοσμητολογίας και της ευεξίας, αποκλειστικά για επαγγελματίες της αγοράς φαρμακείου και υγείας. Εξειδικευμένοι ομιλητές, σύγχρονες τάσεις και καινοτόμες προσεγγίσεις στην αγορά της κοσμητολογίας και των συμπληρωμάτων διατροφής. Σάββατο 23 και Κυριακή 24 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών. Η είσοδος είναι δωρεάν. Διοργάνωση Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών και Χαραμή ΑΕ.
2: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60 και Φυσιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
3: Το βάλε, το βάλε!
4: Το αποκάρφωμα!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
4: Τρελάνε μας!
6: Τρίποντο, τρίποντο!
4: Μεχάρα!
7: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
8: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
9: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
10: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
9: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
11: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Galaxy 92.
13: Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music. I've never

0: Και συνεχίζουμε με διαφημιστική αναφορά.
1: Το ΔΕΗ Tour of Hellas έρχεται για μια ακόμη χρονιά να ανεβάσει τον παλμό στις αθλητικές διοργανώσεις και φέτος ανεβαίνει στην Πάρνηθα. Με τη συμμετοχή σπουδαίων αθλητών ποδηλασίας από όλο τον κόσμο, η κορυφαία διοργάνωση αυτή τη χρονιά θα περάσει και από το πιο ψηλό βουνό της Αττικής, τέταρτη διαδρομή 9 Μαΐου. Το Regency Casino Montparnasse ως μεγάλος χορηγός και σε αυτή τη διοργάνωση θα είναι εκεί για να υποδεχτεί τους αθλητές με πολλές εκπλήξεις και δρόμενα για όσους παρακολουθήσουν τον αγώνα. Φέτος ο Διεθνής Ποδηλατικός Γύρος της Ελλάδας φτάνει στην κορυφή και το Regency Casino Montparnasse μας προσκαλεί στις 9 Μαΐου να ζήσουμε την εμπειρία από κοντά στηρίζοντας την προσπάθεια των αθλητών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Μία ξεκινάει με Prestige.
3: Prestige Cafe Bar. Απολαυστικός καφές και μοναδικά ροφήματα σε ένα όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον με προτάσεις έξω από τα συνηθισμένα.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: 50 χρόνια. Είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
2: Ραπτόπουλος Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
1: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
2: 50 χρόνια Ραπτόπουλος Stores. Ρούχα με άποψη.
1: Σνίκερς για κάθε μέρα.
2: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
1: Ραπτόπουλος Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
2: 50 χρόνια σημείο αναφοράς στην Ξάνθη.
1: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί. Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
3: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77-753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
4: Ρενό Κλειό. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Ρενό ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio. Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
5: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
6: Τασία, άσε με, γιατί άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
5: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
6: Μα έχουν υδραυλικό!
5: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
6: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
3: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
6: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
3: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
6: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
3: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
6: e-Μεταφορές. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-5523-53.
3: Και Κομοτηνή 2531-306-200.
6: Και στο www.epavlametafores.gr.
7: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου από τη Συνδέα.
1: Και τώρα η Ξάνθη πάει Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Κουπόνς, κουπόνς.
3: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Τι πάθατε, είστε καλά?
7: Ο καναπές.
6: Τι ο καναπές?
7: Δεν είναι Chesterfield.
6: Είναι η μάζινα μπλε.
8: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
9: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
10: Αυτό που συνέβη στο Περού δεν έχει προηγούμενο. Ένας σύζυγος χώρισε τη γυναίκα του διότι την τζάκωσε, λέει, με άλλον άντρα. Πού? Στο Google Street View, ρε φίλε. Λοιπόν, ένας σύζυγος, λέει, χάζευε στο Street View και πέτυχε τη γυναίκα του σε ένα παγκάκι αγκαλιά με έναν άλλον. Το θέμα είναι όμως το εξής, το ερώτημα. Τα πρόσωπα των ανθρώπων στο Street View είναι καλυμμένα με μπλερ. Όμως αυτός ήταν τόσο σίγουρος ότι τον κεράτωνε η γυναίκα του που λέει, έλα εδώ, της λέει, τι κάνεις εδώ πέρα στο παγκάκι αυτό? Και αυτή ήταν, το ομολόγησε, λέει το story εδώ πέρα, ότι ομολόγησε, λέει, ότι ήταν με έναν άλλον άντρα και χωρίσανε γιατί την πέτυχε στο Street View. Τόσο κατέβηκε, παιδιά, αυτή ήταν να χωρίσουν, ήταν γραφτό.
9: Βαγγέλης Χαρισόπουλος, κάθε πρωί από τις 7 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92. Galaxy 92.
11: Amazing music.

Η απάντηση στο ερώτημα πού μπορεί να ακούσει κανείς την καλύτερη και περισσότερη μουσική της πόλης είναι ξεκάθαρη. Στο Galaxy 92. Μαζί σας μέχρι τις 2. Είμαι ο Χρήστος Φερετίνος.

Απάντησε και εσύ στη τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

πρωί δείχνει περίπου 2 και εγώ πρέπει να το πάρω απόφαση. Σταματάμε για σήμερα. Μείνετε στο Galaxy 92. Ραντεβού στην επόμενη εκπομπή μας. Δείχνει περίπου 2 και εγώ πρέπει να το πάρω απόφαση. Σταματάμε για σήμερα. Μείνετε στο Galaxy 92. Ραντεβού στην επόμενη εκπομπή μας.

0: Ακούστε περισσότερες επιτυχίες των Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Taylor Swift, Opalite.

0: Απολαύστε τα όλα εδώ στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 2.
2: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας.
3: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά.
2: Αλλά και περιποιημένος κύριος.
3: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.

0: περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
1: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
2: Για τα υπόλοιπα, είμαστε εμείς εδώ.
0: Για ό,τι ντύνεστε,
1: σκεπάζεστε,
2: αλλά και πατάτε.
1: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
2: Το τέλειο.
1: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
0: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
2: Τέλεια επιλογή.
1: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
3: Το πανεπιστήμιο που θέλεις είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
4: Το University of York Europe Campus επισκέπτεται την Ξάνθη την Τετάρτη 13 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στο Επιμελητήριο Ξάνθης.
3: Συνάντησε εκπροσώπους του Πανεπιστημίου και ενημερώσου για σπουδές σε νομική, πληροφορική, ψυχολογία,
4: επικοινωνία, αγγλική φιλολογία και επιχειρησιακές σπουδές.
3: Μάθε για τις υποτροφίες και τη φοιτητική ζωή στη Θεσσαλονίκη.
4: University of York Europe Campus Θεσσαλονίκη. Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
5: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
6: Eco Green Energy.
5: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
6: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
6: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
5: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
6: Θα μας βρείτε στην 28η Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
5: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
7: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
8: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
7: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
8: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
7: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές, αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
8: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη. 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
7: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη. Ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
9: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
10: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
11: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
10: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
12: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour, το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη, Μιχαήλ Καραολή 41. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
14: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
13: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25 220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
14: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
15: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.
16: Φεύγω.

Okay, I love you and I miss you so much. Okay, bye.

0: Πάμε να δούμε τώρα τι γράφει η 6η Μαΐου η σημερινή στο timeline της ιστορίας, γιατί η μέρα δεν ήρθε απλά, ήρθε με ένταση, πολιτική, αθλητισμό και στιγμές που άλλαξαν το παιχνίδι. Γυρνάμε αρχικά πίσω στο 1889, όταν στην Κρήτη οι λεγόμενοι Καραβανάδες, η συντηρητική παράταξη της τότε εποχής, ζητούν επίσημα την ένωση με την Ελλάδα. Μια περίοδος γεμάτη αναβρασμό που δείχνει ότι κάποια αιτήματα δεν γεννιούνται από τη μία μέρα στην άλλη, χτίζονται και οριμάζουν μέχρι να βγουν μπροστά. Περνάμε στο 1968, πάμε κατευθείαν στο Παρίσι, στη λεγόμενη Ματωμένη Δευτέρα του Γαλλικού Μάη. Το Quartier Latin γίνεται πεδίο μάχης με φοιτητές και αστυνομία σε σκληρές συγκρούσεις σώμα με σώμα. Εκατοντάδες τραυματίες, συλλήψεις και ένα κίνημα που από φοιτητικό γίνεται μαζικό με τα συνδικάτα να μπαίνουν στο παιχνίδι. Από εκείνες τις στιγμές που η νεολαία λέει ως εδώ και αλλάζει τη ροή των πραγμάτων. Πάμε τώρα στο 1974. Τέτοια μέρα παραιτείται ο καγκελάριος της Δυτικής Γερμανίας, Willy Brandt, μετά την υπόθεση κατασκοπίας που αγγίζει στενό συνεργάτη του. Πολιτική ευθύνη σε μια εποχή που τέτοιες αποφάσεις είχαν βάρος και συνέπειες. Τώρα, πάμε να αλλάξουμε το κλίμα. Θα οδηγηθούμε στο 2007, όταν στο ΆΚΑ ο Παναθηναϊκός κατακτά το 4ο ευρωπαϊκό του κύπελο, κερδίζοντας την Τζεσεκά Μόσχας. Ένα ματς θρίλερ με τον Δημήτρη Διαμαντίδη, MVP, και τον Φραγκίσκο Αλβέρτη να σηκώνει ακόμη μία ευρωπαϊκή κούπα. Από εκείνες τις στιγμές που το είμαστε Ευρώπη δεν είναι ατάκα, είναι πραγματικότητα. Και τέλος, φτάνουμε στο 2012, στις εκλογές που ταρακουνούν το σύστημα. Πτώση του δικοματισμού, άνοδος του ΣΥΡΙΖΑ και είσοδος της Χρυσής Αυγής στη Βουλή. Μια βραδιά που πολλοί χαρακτήρισαν ως το τέλος μιας ολόκληρης εποχής για την πολιτική σκηνή της Ελλάδας μας.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.

Σήμερα στέλνουμε ευχές σε Ιώβη, Ιωβία και Ιώβη που έχουν την ονομαστική τους εορτή. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους και όλες, με υγεία, χαμόγελα και ανθρώπους γύρω τους που δεν θυμούνται τη γιορτή μόνο όταν τους το βγάλει το κινητό στις ειδοποίησεις. Να το θυμόμαστε και να το λέμε αυτό. Η σημερινή μέρα είναι επίσης γνωστή ως International No Diet Day. Πιστεύω ταιριάζει σε πολλούς και πολλές αυτή η μέρα. Μια συγκεκριμένη λοιπόν μέρα που μας θυμίζει ότι η σχέση μας με το σώμα, την εικόνα και το φαγητό δεν χρειάζεται να είναι γεμάτη ενοχές, άγχος και μόνιμη πίεση. Δεν είναι μέρα τα τρώμε όλα και δεν έγινε τίποτα, είναι περισσότερο μια αφορμή να σταματήσουμε λίγο τον πόλεμο με τον καθρέφτη. Γιατί καλή φροντίδα, καλή άσκηση, καλή ισορροπημένη διατροφή, αλλά κάπου να χωράει και έτσι, να το πούμε λίγο, καλοσύνη προς τον εαυτό μας. Το σώμα μας δεν είναι project αιώνιας διόρθωσης, είναι το σπίτι μας. Και καλό είναι να του μιλάμε λίγο πιο όμορφα. Οπότε σήμερα, μαζί με τις ευχές, κρατάμε και αυτό. Φροντίζουμε εννοείται τον εαυτό μας χωρίς να τον μαλώνουμε συνέχεια. Γιατί η καλύτερη εκδοχή μας δεν είναι αυτή που κυνηγάει έναν αριθμό, αλλά αυτή που σίγουρα λέει πάμε να περάσουμε τη μέρα όσο καλύτερα γίνεται. Energy vibes.

0: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecials, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecials. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seki.
1: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
2: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο. Από την αρχή.
3: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
4: Phone Masters.
3: Δεν κρατάει μπαταρία.
4: Phone Masters.
3: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
4: Phone Masters.
3: Τι ακριβώς κάνουν?
4: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
3: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
4: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
3: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
4: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
5: Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, τι καπαλάβωσες?
6: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
5: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας, δεν είναι καν ο δικός σου.
6: Ε, το ξέρω, αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
7: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
8: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου Ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
9: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
10: Ποιος είναι?
11: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
10: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
11: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
10: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
12: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
13: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ. Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
12: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
13: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
12: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
3: στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μας χοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541 3066 88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
14: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά. Εδώ πάντα καθημερινά αυτή την ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Είμαι ο Κυριάκος και πάμε τώρα σε μια ιστορία που έχει τύχει ηθική και λίγο από εκείνο το σενάριο που λες, αν το έβλεπα σε ταινία θα ήταν υπερβολικό θα έλεγα. Φαντάσου λοιπόν να αγοράζεις έναν παλιό καναπέ από δεύτερο χέρι μαγαζί, έναν καναπέ που λες εντάξει δεν είναι για εξώφυλλο περιοδικού αλλά τη δουλειά του θα την κάνει. Ξαφνικά όμως βρίσκεις μέσα του κρυμμένα χρήματα, όχι ψηλά, χιλιάδες ευρώ. Και εκεί που όλοι θα σκεφτόντουσαν για μισό δευτερόλεπτο μήπως είναι σημάδι του σύμπαντος, αρχίζει το πραγματικό δίλημα. Τα κρατάς και κάνεις τον ανήξερο ή ψάχνεις ποιανού είναι? Γιατί το ενδιαφέρον της ιστορίας που θα σου πω δεν είναι τα χρήματα, είναι η απόφαση. Σε τέτοιες ιστορίες λοιπόν, όταν ο άνθρωπος επιλέγει να τα επιστρέψει, το θέμα από το βρήκα θησαυρό γίνεται βρήκα χαρακτήρα. Γιατί εύκολα λες εγώ θα έκανα το σωστό, αλλά όταν μιλάμε θεωρητικά, το δύσκολο είναι ότι όταν το σωστό βρίσκεται εκεί μπροστά σου, σου συμβαίνει με μετρητά και κανείς δεν σε βλέπει. Κάπου εκεί είναι το ωραίο. Σε ένα κόσμο που όλοι ψάχνουν shortcut, υπάρχουν ακόμα στιγμές που κάποιος επιλέγει να παίξει καθαρά. Μπορεί να μην γίνει trend για 10 μέρες, μπορεί να μην έχει χορό στο TikTok, αλλά έχει κάτι πολύ πιο δυνατό. Θυμίζει ότι η καλοσύνη δεν χρειάζεται φανφάρες για να αξίζει. Energy vibes.

0: τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Taylor Swift, Opalite.

0: ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaolus.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaolus.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Το ανέκδοτο της ημέρας.
3: Ήρθε η ώρα να σκάσεις το χαμογελάκι, διότι κατέφτασε το ανέκδοτο της ημέρας. Που λες, μια ανέμελη μέρα της άνοιξης, μια υπέροχη φυσική ξαντιά, γυρίζει στο σπίτι μετά τα ψώνια της και ακούει περίεργους ήχους προερχόμενος από πάνω, από την κρεβατοκάμαρα. Πηγαίνει λοιπόν πάνω και βλέπει τον άντρα της γυμνό, ιδρωμένο και λαχανιασμένο πάνω στο κρεβάτι. «Μα τι σου συμβαίνει?» το ρωτάει αμέσως. «Τι έχεις, αντρούλη μου?» «Μωρό μου, με χάνεις, μωρό μου, έχω πάθει καρδιακή προσβολή, πεθαίνω», της απαντάει εκείνος. Η ξανδιά τρέχει γρήγορα κάτω να καλέσει ασθενοφόρο, αλλά τη στιγμή που παίρνει το νούμερο, ο τετράχρονος μπαγάσας γιος της πάει εκεί δίπλα, της τραβάει τη φούστα και της λέει: «Μαμά, να σου πω εγώ, η νονά κρύβεται γυμνή μέσα στην ντουλάπα σου». Η ξανθιά κατεβάζει το ακουστικό και τρέχει πάλι γρήγορα πάνω στην κρεβατοκάμαρα. Ανοίγει την πόρτα της ντουλάπας και φυσικά βρίσκει μέσα γυμνή την κουμπάρα της. «Καλά», της λέει.
4: «Δεν τρέπεσαι καθόλου? Ο άντρας μου πεθαίνει, παθαίνει καρδιακή προσβολή και εσύ παίζεις κρυφτό με τα παιδιά».

0: Τα pet tips της ημέρας.
1: Σήμερα πάμε να μιλήσουμε για το σκύλο και σε κάτι που ακούγεται απλό αλλά κάνει τεράστια διαφορά. Η βόλτα δεν είναι απλά πάμε κάτω για δύο λεπτά και γυρίζουμε. Για το σκύλο μας η βόλτα είναι ενημέρωση, γυμναστήριο, ψυχαγωγία και mental reset, όλα αυτά μαζί. Είναι το δικό του social media, μόνο που αντί για stories μυρίζει γωνιές, δέντρα και πεζοδρόμια. Πολλές φορές νομίζουμε ότι ένα σκύλος χρειάζεται μόνο φαγητό, νερό και αγάπη. Και ναι, εννοείται, αυτά είναι βασικά. Χρειάζεται όμως και εκτόνωση, σωματική και πνευματική. Ένα σκύλος λοιπόν που δεν βγαίνει αρκετά ή δεν αλλάζει παραστάσεις μπορεί να γίνει ανήσυχος, να γαυγίζει περισσότερο, να μασάει πράγματα ή να ψάχνει τρόπους για να βγάλει την ενέργεια ακόμα και μέσα στο σπίτι. Και συνήθως αυτοί οι τρόποι δεν είναι ακριβώς φιλικοί προς τα μαξιλάρια. Το σημαντικό δεν είναι πάντα η τεράστια διάρκεια, είναι η ποιότητα. Λίγα παραπάνω λεπτάκια, λίγη ελευθερία να μυρίσει, να κινηθεί, να παρατηρήσει, μπορεί να αλλάξουν τις συνήθειες αλλά και τη διάθεσή του. Και φυσικά κάθε σκύλος έχει τις δικές του ανάγκες. Άλλο θέλει ένα μικρό όμως σκυλάκι μεγαλύτερης ηλικίας, άλλο ένας νεαρός σκύλος που έχει περισσότερη ενέργεια. Με λίγα λόγια, η βόλτα δεν είναι αγκαρία, είναι φροντίδα, είναι τρόπος να πεις στο σκύλο σου: σε βλέπω, σε καταλαβαίνω, πάμε να πάρεις και εσύ την δόση από τη ζωή που θες. Energy vibes.

0: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
1: Έχουμε τη λύση.
0: Go Sport. Go Figley Sports.
1: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
0: Figley Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
1: Figley Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
0: Go Sports. Go Figley Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 2541 401986.
2: Μπαλόνια, μουσική, χρώμα και το πάρτι ξεκινά. Στο Hotel Z Palace μετατρέπουμε κάθε παιδικό πάρτι σε μια εμπειρία που θα θυμούνται όλοι. Η πριβέ αίθουσα του ξενοδοχείου είναι αποκλειστικά δική σας όποια ώρα της ημέρας θέλετε. Με λαχταριστό μπουφέ, με χειροποίητες λιχουδιές, καφέ για τους ενήλικες και χυμό για τα παιδιά. Όλα σε εξαιρετικά προσιτές τιμές και με άνετο πάρκινγκ για όλους. Z Palace στην Ξάνθη. Ποιος δεν θέλει ποιότητα για το παιδί του? Πληροφορίες κρατήσεις στο 25410-64414 ή στο info@zpalace.gr. Z Palace και για τα παιδιά, εκεί όπου η χαρά γίνεται πάρτι. Μπορείς να κάνεις ένα μπανάκι μετά το γυμναστήριο. Το μωρό να κάνει το μπανάκι του και...
3: Το αυτοκίνητό σου όμως δεν θέλει και αυτό το μπανάκι του.
2: Μπανάκι Car Wash. Το καλύτερο αποτέλεσμα στο πλύσιμο του αυτοκινήτου με πλύσιμο στο χέρι αυστηρά με πιστοποιημένα καθαριστικά.
3: Ακόμη, μοναδική περιποίηση σαλονιού, πλαστικών και δέρματος. Δυνατότητα βιολογικού καθαρισμού, απολύμανση αεραγωγών και καμπίνας με πιστοποίηση. Μπανάκι Car Wash. Ακόμη, ξεθάμπωμα φαναριών και αληθές για συντήρηση και γυάλισμα του χρώματος. Το μόνο με ράμπα για πλύσιμο του σασί.
2: Μπανάκι Car Wash. Με παραλαβή και παράδοση στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα. Τηλεφώνημα στο 6949-608-398. Θα μας βρείτε τέρμα ζωαγοράς στο παζάρι της Ξάνθης.
3: Μπανάκι απ' τα λίγα.
4: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
5: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310-81520.
6: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
7: 25410-20006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25410-20006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
8: Και μετά, τι έγινε?
9: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
8: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
9: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
8: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
9: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
8: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541-18-18-18.
9: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
10: Ο σκύλος μου, ρε! Ναι, μου έκανε γκόστινγκ, ρε! Άνοιξε το Θεό σου! Τον άφησα στο Pet Hotel Ξάνθη για Σαββατοκύριακο και δεν απαντάει το παλιόπαιδο ούτε στα μηνύματά μου. Του λέω, πού είσαι? Τίποτα, αυτό στη μουδιά μου έκανε το παπί. Πάρω τη σκύλος. Και μαθαίνω ότι βγαίνει με παρέα, τρώει γκουρμέ, κοιμάται luxury σε king size. Τον βλέπω σε βίντεο, παιδί μου, παίζει με φίλους και χαμογελάει. Και το χειρότερο, με έκανε unfollow! Έχασα το σκυλί μου, σου λέω. Από καλύτερη ζωή. Λες να πάθω το ίδιο και με την κάτα μου.
11: Pet Hotel Xanthi, δεύτερο χιλιόμετρο Xanthis Καβάλας. Τηλέφωνο 693-294-7759.
10: Pet Hotel Xanthi, μην τυχόν και το πεις ξενοδοχείο. Πες το resort για σκύλους και για γάτες.
12: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός, 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην 4η Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnino.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
13: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
14: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
15: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
14: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
15: Ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
14: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
16: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
17: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
16: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
17: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
16: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
17: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
16: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
18: Κοτόπουλο, με πατάτες στο φούρνο. Όχι. Πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιανε η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίπερ.
19: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
20: Πίντος στη γάστρα με πατάτες. Πίντος σνίτσελ. Πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια. Πίντος λεμονά.
19: Πίντος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
21: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 2541-073-677.
22: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίντος.
23: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
24: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
23: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
24: Σουβλέρι. Το σουβλάκι. Αλλιώς.
25: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.
26: Ζώδια,
0: κάνουν βόλτα.
25: Είμαι ο Κυριάκος, αγαπημένο ραδιόφωνο εδώ on Energy Vibes. Επίσης on η Τετάρτη 6 Μαΐου που είμαστε σήμερα έχει αυτό το vibe που κάτι κινείται αλλά θέλει σωστό χειρισμό. Δεν είναι μέρα για υπερβολές, είναι η μέρα για καθαρή επικοινωνία, λίγο ρυθμό και λίγη ψυχραιμία. Οι κρύοι πουλές έχουν ενέργεια αλλά πρέπει να την βάλουν σε σωστή κατεύθυνση. Αν πάνε να τα κάνουν όλα μαζί θα κουραστούν χωρίς λόγο. Οι Ταύροι καλούνται να αφήσουν λίγο την απόλυτη ασφάλεια και να δοκιμάσουν κάτι διαφορετικό, έστω και μικρό. Οι Δίδυμοι έχουν επικοινωνιακό boost, αλλά καλό είναι να μην μιλάνε για πέντε θέματα ταυτόχρονα, γιατί οι άλλοι άνθρωποι δεν έχουν πάντα update στο ίδιο λειτουργικό. Οι Καρκίνοι νιώθουν περισσότερα από όσα λένε και το ένστικτο δουλεύει αρκετά, αρκεί να μην βγάλουν συμπεράσματα μόνο για μία υποψία. Οι Λέοντες θέλουν αναγνώριση και μπορούν να την πάρουν, αρκεί να μοιραστούν λίγο το spotlight. Οι Παρθένοι βλέπουν λεπτομέρειες που οι άλλοι χάνουν, αλλά προσοχή να μην γίνει η μέρα αντίτ για όλους. Οι Ζυγοί ψάχνουν ισορροπία σε σχέσεις και συνεργασίες. Οι Σκορπιοί καταλαβαίνουν πολλά χωρίς να υποθούν, αλλά δεν χρειάζεται κάθε σιωπή να γίνεται μυστήριο. Οι Τοξότες θέλουν λίγη περισσότερη αλλαγή παραστάσεων, ακόμα και αν αυτή είναι απλά ένας δρόμος για τη δουλειά. Οι Εγώκυροι βάζουν τάξη, οι Υδροχόοι έχουν ιδέες που αξίζει να ακουστούν και οι Ιχθύες λειτουργούν με διέστηση, φαντασία και λίγο παραπάνω συνέστημα. Γενικά, η μέρα λέει το εξής: κράτα ρυθμό, μίλα καθαρά και εννοείται μην κάνεις δράματα για πραγματάκια που λύνονται με μία κουβέντα.
1: Paradise 90,3.

0: Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
1: Το καλοκαίρι ζυγώνει και ρόζια πεπώνει. Αυτό το ανοιξιάτικο φρούτο που θα απολαμβάνουμε και όλο το καλοκαίρι είναι ό,τι πρέπει για τις υψηλές θερμοκρασίες. Ξέρετε γιατί? Γιατί το πεπώνει έχει υψηλή περιεκτικότητα σε νερό και έτσι φροντίζει την ενυδάτωσή μας κατά τους ανοιξιάτικους και καλοκαιρινούς μήνες.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 27 Απριλίου έως και το Σάββατο 2 Μαΐου, ελιά ή σπάλα βοίου Πολωνίας χωρίς κόκαλο, 12,89 το κιλό. Λουμίδης καφές Παπαγάλος Ελληνικός 194 γραμμάρια, 30% φθηνότερα. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Είμαι ο Κυριάκος εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο και πάμε τώρα σε ένα θέμα σχέσεων που συζητιέται όλο και περισσότερο και ακούει το όνομα Sleep Divorce. Δηλαδή, ζευγάρια που αγαπιούνται είναι μαζί, λειτουργούν μια χαρά, αλλά επιλέγουν κάποιες φορές ή και μόνιμα να κοιμούνται σε χωριστά κρεβάτια ή και χωριστά δωμάτια, παρακαλώ. Όχι επειδή τσακώθηκαν, όχι επειδή τελειώνει η σχέση, αλλά επειδή κάποιος ροχαλίζει, κάποιος γυρίζει σαν κοτόπουλο στη σκάρα, κάποιος θέλει παγωμένο δωμάτιο και άλλο θέλει κουβέρτα μέχρι τον Αύγουστο. Για χρόνια που λέξει υπήρχε η ιδέα ότι αν κοιμάστε χωριστά κάτι πάει λάθος. Και ξαφνικά η πραγματικότητα απαντάει ναι, αλλά αν δεν κοιμάστε καθόλου μετά όλα πάνε λάθος. Γιατί η έλλειψη ύπνου φέρνει νεύρα, ένταση, κακή διάθεση και εκείνο το πρωινό βλέμμα που λέει «Σ' αγαπάω, αλλά χτες ήσουνα ανθρώπινο κομπρέσερ». Το ενδιαφέρον είναι ότι πολλά ζευγάρια το βλέπουν πλέον όχι ως απόσταση αλλά ως φροντίδα. Δηλαδή, σ' αγαπάω τόσο που δεν θέλω να σε ξυπνάω κάθε τρεις και λίγο ή θέλω να είμαι καλά αύριο μαζί σου αλλά σήμερα θα κοιμηθώ σωστά. Και κάπου εκεί αλλάζει όλο το νόημα. Φυσικά δεν είναι ίδιο για όλους. Άλλοι θέλουν την αγκαλιά, την κοινή ρουτίνα και το καληνύχτα από κοντά. Άλλοι πάλι θέλουν ύπνο χωρίς μάχη για το πάπλωμα. Το θέμα είναι να υπάρχει επικοινωνία χωρίς παρεξήγηση, γιατί καμιά φορά το πιο ρομαντικό πράγμα δεν είναι να κοιμάσαι δίπλα στον άλλον, είναι να τον αφήσεις να κοιμηθεί ήσυχος.
0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
3: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
4: Μια προσφορά από το νούμερο 1, Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
5: Hunter Escape Open Demon Hunters Golden.

Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Το αγαπημένο στο ραδιόφωνο παρουσιάζει τώρα τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας.
1: Πάμε τώρα στις άχρηστες πληροφορίες αυτής της ημέρας, στην μαγική μας ενότητα που δεν σου λύνει κανένα σοβαρό πρόβλημα, αλλά σου δίνει υλικό να πετάξεις μια ατάκα στο άκερο και να φανείς άνθρωπος με ανεξήγητο βάθος. Ήξερες λοιπόν ότι τα καγκουρό δεν μπορούν να περπατήσουν προς τα πίσω? Δηλαδή, αν ένα καγκουρό πάρει λάθος δρόμο, δεν έχει επιλογή καν όπου είστεν και το σώζω. Πρέπει να το πάει αλλιώς. Κάπως ποιητικό αν το δεις βαθύτερα. Ή απλά καγκουρό. Οι μέλισσες από την άλλη μπορούν να αναγνωρίσουν ανθρώπινα πρόσωπα. Εκεί που εσύ λες σιγά μια μέλισσα είναι, εκείνη μπορεί να σε καταγράψει, να σέκει στο μυαλό της και να λέει στις άλλες: αυτός είναι που έκανε πανικό στο μπαλκόνι με το περιοδικό. Οι γάτες καταλαβαίνουν όταν τις φωνάζεις, απλά πολλές φορές επιλέγουν να σε αγνοήσουν. Δηλαδή, δεν είναι ότι δεν σε άκουσαν, είναι επειδή ότι σε άκουσαν ακριβώς, σε αξιολόγησαν και αποφάσισαν πως αυτή τη στιγμή δεν εξυπηρετεί το προσωπικό τους brand να ανταποκριθούν. Τα χταπόδια έχουν τρεις καρδιές. Οι μπανάνες θεωρούνται βοτανικά μούρα, ενώ οι φράουλες δεν είναι ακριβώς μούρα. Δηλαδή, η φύση κάποια στιγμή είπε: πάμε να τους μπερδέψουμε λίγο έτσι για πλάκα. Αυτές ήταν οι άχρηστες πληροφορίες της ημέρας. Δεν τις ζήτησες, δεν τις χρειαζόσουν, αλλά τώρα είναι μαζί σου. Και αυτό είναι γνώση με χαμηλό πρακτικό αντίκρισμα, αλλά υψηλή ψυχαγωγική αξία. Energy Vibes. Paradise 90,3.

0: εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
1: Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Φαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232.
2: 50 χρόνια. Είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
3: Ραπτόπουλος Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
2: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
3: 50 χρόνια Ραπτόπουλος Stores. Ρούχα με άποψη.
2: Sneakers για κάθε μέρα.
3: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
2: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
3: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
2: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
4: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
5: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
4: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
5: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
5: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
4: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
5: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η αφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
7: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Στην Ξάνθη, Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20360. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
8: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
9: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
8: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
10: Αν ψάχνεις χώρο ειδικά διαμορφωμένο για να διοργανώσεις τη δική σου μοναδική εκδήλωση, τώρα υπάρχει Μεράκι Πριβέ. Για μοναδικά γενέθλια, πρωτόγνωρα bachelor, αξέχαστα παιδικά πάρτι, πρωτότυπα baby shower και ό,τι άλλα events φανταστείς. Θυμήσου Μεράκι Πριβέ και όλα θα γίνουν όπως θα έχεις ονειρευτεί, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις και μοναδικές αναμνήσεις. Επικοινώνησε τώρα στο 699-4155-088 ή μέσω Instagram στο Μεράκι Ξάνθη. Βασιλέος Κωνσταντίνου 79, στην Ξάνθη.
11: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
4: Τασία, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
11: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
4: Μα έχουν υδραυλικό!
11: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
4: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι η τα πάντα όλα!
12: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
13: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
12: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
13: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
12: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
13: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-55-2353.
12: Και Κομωτινή, 2531-306-200.
13: Και στο www.epavlametafores.gr.
14: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.

0: Travel Energy Tips.
1: Σήμερα δεν θα σε πάμε στα προφανή. Δηλαδή δεν θα πάμε ούτε Παρίσι, ούτε Ρώμη, ούτε Λονδίνο, που τα αγαπάμε εννοείται όλα. Θα σε πάμε σε μια μικρή πόλη, όμορφη, ήρεμη και αρκετά underrated. Σου μιλάω για την Λιουμπλιάνα, την πρωτεύουσα της Σλοβενίας. Είναι από εκείνες τις πόλεις που δεν σου φωνάζεις κοίταμε, αλλά όσο περπατάς την ερωτεύεσαι όλο και περισσότερο. Έχει ποτάμι μέσα στο κέντρο, γέφυρες, πλατείες, καφέ, χρώμα και μία αίσθηση ότι όλα είναι στις σωστές αποστάσεις. Δεν χρειάζεται να τρέχεις με χάρτη στο χέρι και βλέμμα πού είμαι, ποιος είμαι, γιατί μπήκα σε αυτό το στενό. Τη γυρίζεις με τα πόδια και τη χαίρεσαι χωρίς κανένα άγχος. Ένα από τα πιο ωραία τη στοιχεία είναι ότι συνδυάζει city break και φύση. Από τη μία έχεις το ιστορικό κέντρο, το κάστρο και τα καφέ δίπλα στο ποτάμι. Από την άλλη, πολύ κοντά μπορείς να βρεθείς σε λίμνες, βουνά και τοπία που μοιάζουν φτιαγμένα για καρποστά. Και φυσικά, αν πας στη Σλοβενία, η λίμνη Μπλεντ είναι σχεδόν υποχρεωτική εκδρομή. Η Λιουμπλιάνα είναι ιδανική για όσους θέλουν ταξίδι χωρίς εξάντληση. Αν θέλεις να περπατήσεις, θα το κάνεις. Θες να κάτσεις για ένα καφέ και να χαζεύεις τον κόσμο, κάθεσαι. Δεν είναι αυτός ο προορισμός που σου πετάει 300 αξιοθέατα στο κεφάλι. Είναι πιο ανθρώπινη, πιο γλυκιά, πιο πάρε ανάσα, ό,τι πρέπει και για αυτή την περίοδο του χρόνου. Energy vibes.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Κι αν πεινάσεις, νέο brunch menu με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Πάμε τώρα σε ένα θέμα για όσους αγαπούν τα ταξίδια, αλλά μετά την επιστροφή τους νιώθουν ότι κάποιος κάποια τους έβγαλε την μπαταρία. Μιλάμε για το post-vacation blues, αυτή την μικρή ψυχολογική βουτιά που έρχεται όταν τελειώνουν οι διακοπές και επιστρέφεις απότομα στην καθημερινότητα. Το έχεις ζήσει. Είσαι σε ταξίδι, ξυπνάς χωρίς άγχος, πίνεις καφέ χωρίς να κοιτάς κάθε 3 λεπτά το ρολόι, περπατάς, βλέπεις καινούρια μέρη, τρως κάτι διαφορετικό και λες: έτσι πρέπει να είναι η ζωή. Και μετά γυρνάς. Ναι, γυρνάς σπίτι, ανοίγεις βαλίτσα, βλέπεις άπλυτα, ανοίγεις email, βλέπεις πραγματικότητα και κάπου εκεί η ψυχή σου κάνει ένα μικρό μπουφ σαν ξεφουσκωμένο στρώμα θάλασσας. Το θέμα είναι ότι δεν φταίει το ταξίδι, φταίει η απότομη μετάβαση από την ελευθερία πίσω στο πρόγραμμα. Από το πού θα πάμε σήμερα στο τι ώρα έχω meeting. Και ξέρεις, ο εγκέφαλος θέλει λίγο χρόνο να προσαρμοστεί σε όλο αυτό. Η λύση δεν είναι απαραίτητα να κλείσει αμέσως ταξίδι, αν και μεταξύ μας δεν θα ήταν κακή ιδέα αν το budget σου συμφωνούσε. Η πιο πρακτική λύση είναι να φέρεις μικρά κομμάτια διακοπών στην καθημερινότητα. Ένα καφέ χωρίς κινητό, μια βολτίτσα μετά τη δουλειά, ένα φαγητό που σου θύμισε τον προορισμό, λίγη μουσική στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο από εκεί. Γιατί τελικά δεν ταξιδεύουμε μόνο για να φύγουμε από κάπου, ταξιδεύουμε και για να γυρίσουμε λίγο διαφορετικοί. Energy vibes.
3: Ακούω μόνο Paradise.
4: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
5: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
6: Όλοι ακούω.

Και κάπου εδώ, πριν ρίξουμε τίτλους τέλους στην σημερινή μας βόλτα, πάμε ένα γρήγορο πέρασμα από όσα ζήσαμε στα Energy Vibes της 6ης Μαΐου, γιατί τελικά η μέρα είχε πολύ περισσότερο υλικό από όσο φαινόταν όταν ξεκινήσαμε. Ξεκινήσαμε εννοείται με την γνωστή Midweek διάθεση, αυτό το κρατιέμαι αλλά θέλω λίγη βοήθεια, και βάλαμε μπροστά την εκπομπή για να θυμίσουμε ότι δεν χρειάζεται να είναι Παρασκευή για να έχεις τέτοια καλή ενέργεια. Στείλαμε ευχές, μιλήσαμε λίγο πιο ανθρώπινα για το σώμα και τη σχέση μας με τη διατροφή, περάσαμε από μια ιστορία με κρυμμένα χρήματα και καθαρές επιλογές, γελάσαμε με το ανέκδοτο της ημέρας, δώσαμε pet tips για τους σκύλους, ρίξαμε μια ματιά στα ζώδια, μιλήσαμε για το sleep divorce που τελικά μπορεί να είναι ειρηνευτική συμφωνία με μαξιλάρια, περάσαμε στις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας, ταξιδέψαμε νοητά μέχρι την Λιουμπλιάνα και κλείσαμε με το post-vocation blues, γιατί η επιστροφή από τις διακοπές θέλει μαλακή προσγείωση και όχι κατευθείαν βουτιά στα emails. Από μένα τον Κυριάκο Μαραγκό, να περνάς υπέροχα, να κρατάς μέσα σου λίγο χώρο για χαρά και να θυμάσαι πως η εβδομάδα δεν θέλει πάντα μεγάλα θάματα. Καμιά φορά θέλει μόνο ένα καλό vibe, ένα σωστό ρυθμό και ένα λόγο για να χαμογελάσεις λίγο παραπάνω. Τα λέμε και πάλι αύριο, same time, same station. Energy Vibes, Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
1: 25 410 20 006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25 410 20 006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
3: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ? Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
2: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
3: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, mini market για

0: όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
1: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541 3066 96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
2: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
3: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
4: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη, Μιχαήλ Καραολή 41. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα. Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
7: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με τον δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
8: Ή ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
9: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
0: Ακούω μόνο Paradise.
10: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
11: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise. ακούμε το νου.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Armin van Buuren, In and Out of Love.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στον ομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Ήξερες ότι στον Paradise 90,3.
5: Είσαι λάτρης του ελληνικού καφέ? Τότε μάθε ότι τα κατακάθια που αφήνεις στο φλιτζάνι μπορούν να γίνουν ένα πρώτης τάξεως λείπασμα για τα φυτά σου. Τα υπολείμματα του καφέ περιέχουν ασβέστιο, κάλιο και φόσφορο, κάτι που θα βοηθήσει στην ανάπτυξη των φυτών σας. Αποξηράνετε λοιπόν τα κατακάθια του ελληνικού καφέ και ρίξτε το φυσικό αυτό λείπασμα στα φυτά σας. Αυτά θα σας ευγνωμονούν.
6: Λένε ότι η τιμή είναι αυτό που πληρώνεις και αξία αυτό που παίρνεις. Εμείς στα My Market σας προσφέρουμε καθημερινά τις χαμηλότερες τιμές με τη μεγαλύτερη αξία. Για να μπορείτε εσείς να επιλέξετε το καλύτερο για τις δικές σας ανάγκες. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
7: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
8: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου, από τη Συνδέα.
1: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541 3066 88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
3: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25 410 77 753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
4: Ακούω μόνο Paradise.
5: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
6: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
7: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.
8: Paradise 90,3.

0: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Paradise 90,3.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 5.

0: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
1: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
0: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
1: Φραγκούλης. Σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
2: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
3: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
2: αλλά και περιποιημένος κύριος?
3: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
2: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
4: Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
3: Για ό,τι ντύνεστε,
2: σκεπάζεστε,
4: αλλά και πατάτε.
2: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
4: Το τέλειο.
2: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
3: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
4: Τέλεια επιλογή.
2: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
5: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους.

0: απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα, αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
1: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 2531081520.
2: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
4: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Εναντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
6: Eco Green Energy.
5: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
6: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
6: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
5: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
6: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
5: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
3: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
7: Phone Masters.
3: Δεν κρατάει μπαταρία.
7: Phone Masters.
3: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
7: Phone Masters.
3: Τι ακριβώς κάνουν?
7: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
3: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
7: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
8: Δημοκρίτου 25, ένα Αντικτέλ Ξάνθης. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
7: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
9: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
10: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Στην Ξάνθη, Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20360. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
11: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
12: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
11: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
12: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
11: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
12: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη. 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
11: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη. Ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
13: Το πανεπιστήμιο που θέλεις είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
14: Το University of York Europe Campus επισκέπτεται την Ξάνθη την Τετάρτη 13 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στο Επιμελητήριο Ξάνθης.
13: Συνάντησε εκπροσώπους του Πανεπιστημίου και ενημερώσου για σπουδές σε νομική, πληροφορική, ψυχολογία,
14: επικοινωνία, αγγλική φιλολογία και επιχειρησιακές σπουδές.
13: Μάθε για τις υποτροφίες και τη φοιτητική ζωή στη Θεσσαλονίκη.
14: University of York Europe Campus Θεσσαλονίκη. Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
15: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198, δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
16: Ακούω μόνο Paradise.
17: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
18: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
19: Όλοι ακούμε το νούμερο 1

0: Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
1: Το καλοκαίρι ζυγώνει και ρόζια πεπώνει. Αυτό το ανοιξιάτικο φρούτο που θα απολαμβάνουμε και όλο το καλοκαίρι είναι ό,τι πρέπει για τις υψηλές θερμοκρασίες. Ξέρετε γιατί? Γιατί το πεπώνει έχει υψηλή περιεκτικότητα σε νερό και έτσι φροντίζει την ενυδάτωσή μας κατά τους ανοιξιάτικους και καλοκαιρινούς μήνες.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 27 Απριλίου έως και το Σάββατο 2 Μαΐου, ελιά ή σπάλα βοίου Πολωνίας χωρίς κόκαλο, 12,89 το κιλό. Λουμίδης καφές Παπαγάλος Ελληνικός 194 γραμμάρια, 30% φθηνότερα. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Paradise 90,3.

0: Και μετά και μετά, τι έγινε?
1: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
0: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
1: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του μπριός.
0: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
1: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
0: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541 18 18 18.
1: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
2: Αν ψάχνεις χώρο ειδικά διαμορφωμένο για να διοργανώσεις τη δική σου μοναδική εκδήλωση, τώρα υπάρχει Μεράκι Πριβέ. Για μοναδικά γενέθλια, πρωτόγνωρα bachelor, αξέχαστα παιδικά πάρτι, πρωτότυπα baby shower και ό,τι άλλα events φανταστείς. Θυμήσου Μεράκι Πριβέ και όλα θα γίνουν όπως θα έχεις ονειρευτεί, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις και μοναδικές αναμνήσεις. Επικοινώνησε τώρα στο 699-4155-088 ή μέσω Instagram στο Μεράκι Ξάνθη. Βασιλέος Κωνσταντίνου 79, στην Ξάνθη.
3: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
4: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
3: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικό σου.
4: Το ξέρω, αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
5: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
6: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
7: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
8: Έχουμε τη λύση.
7: Go Sports. Go Figly Sports.
8: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
7: Figly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
8: Figly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
7: Go Sports, Go Figly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 2541-4019-86.
9: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
4: Τασία, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
9: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
4: Μα έχουν υδραυλικό!
9: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
4: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
8: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
5: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
8: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
5: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
8: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
5: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη. 2541-55-2353.
8: Και Κομοτηνή 2531-306-200.
5: Και στο www.epavlametafores.gr.
10: Ποιος είναι?
11: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
10: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
11: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομοτηνή, 25310-33576.
10: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
12: 50 χρόνια. Είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
13: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
12: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
13: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
12: Sneakers για κάθε μέρα.
13: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
12: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
13: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
12: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
14: Ακούω μόνο Paradise.
15: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
16: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
17: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.
18: Paradise 90,3.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Paradise 90,3.

0: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης, στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
1: Μπαλόνια, μουσική, χρώμα και το πάρτι ξεκινά. Στο Hotel Z Palace μετατρέπουμε κάθε παιδικό πάρτι σε μια εμπειρία που θα θυμούνται όλοι. Η πριβέ αίθουσα του ξενοδοχείου είναι αποκλειστικά δική σας όποια ώρα της ημέρας θέλετε. Με λαχταριστό μπουφέ, με χειροποίητες λιχουδιές, καφέ για τους ενήλικες και χυμό για τα παιδιά. Όλα σε εξαιρετικά προσιτές τιμές και με άνετο πάρκινγκ για όλους. Z Palace στη Ξάνθη. Ποιος δεν θέλει ποιότητα για το παιδί του? Πληροφορίες κρατήσεις στο 25410-64414 ή στο info@zpalace.gr. Z Palace και για τα παιδιά, εκεί όπου η χαρά γίνεται πάρτι.
2: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
3: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
2: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
3: Ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
2: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
4: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
5: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
4: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
5: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
5: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
6: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
5: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι Κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Ο σκύλος μου, ρε! Ναι, μου έκανε γκόστινγκ, ρε! Άνοιξε το Θεό σου! Τον άφησα στο Pet Hotel Ξάνθη για Σαββατοκύριακο! Και δεν απαντάει το παλιόπαιδο ούτε στα μηνύματά μου! Του λέω, πού είσαι? Τίποτα, αυτό στη μουδιά μου έκανε το παπί. Πάρω τη σκύλος. Και μαθαίνω ότι βγαίνει με παρέα, τρώει γκουρμέ, κοιμάται luxury σε king size. Τον βλέπω σε βίντεο, παιδί μου, παίζει με φίλους και χαμογελάει. Και το χειρότερο, με έκανε follow! Έχασα το σκυλί μου, σου λέω! Από καλύτερη ζωή! Λες να πάθω το ίδιο και με την κάτα μου? Pet Hotel Ξάνθη, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 693-294-7759. Pet Hotel Ξάνθη. Μην τυχόν και το πεις ξενοδοχείο. Πες το resort για σκύλους και για γάτες.
0: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες, για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θακόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θακόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
8: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
9: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
8: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
9: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
8: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
9: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
8: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
5: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
3: Το σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
5: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
3: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
10: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.
11: Paradise 90,3.
12: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV. Life is simple. If you're looking for the love of your life, stop. They won't be waiting for you when you start doing things you love. Stop overanalyzing. Life is simple.

0: Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς. Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Paradise 90,3.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Hunter's K-Pop and Demon Hunters Golden.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 6:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Η διασκέδαση έχει όνομα. Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
3: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecials, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecials. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seke.
2: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8. Paradise 90,3. Paradise 90,3.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaolus.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα, επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaolus.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Πώς εξελίσσεται σωστά η μέρα? Με χαμόγελο, ρυθμό και energy vibes. Είμαι ο Κυριάκος.

0: Ως Μαραγκός και σε βάζω στο mood καθημερινά με τις πιο feel good ενότητες. Gossip news, ατάκες που κολλάνε, ζώδια, viral trends, travel tips και προορισμοί, περίεργα τρίβια και μουσική που σε κρατά πάντα ζωντανό σε μια ραδιοφωνική παρέα που ξέρει τι παίζει. Energy Vibes, το ραδιοφωνικό σου αντιστρες. Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι στο Paradise Radio 90,3.
1: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 7.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
1: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
0: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
2: Αγροτικός πτηνοτροφικός συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζηιωάννου.
3: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
2: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή. Βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
3: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζηιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
2: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
3: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
2: Τροφοδιανομή Χατζηιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας,

0: και 500 μέτρα από τον οικοσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 2541-073-677.
1: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
2: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
3: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310. 81-520.
4: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77-753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
5: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
6: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ. Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
5: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
6: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
5: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
7: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.
8: Paradise 90,3.
9: Paradise 90,3.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.

0: 50 χρόνια. Είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
1: Ραπτόπουλος Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
0: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
1: 50 χρόνια Ραπτόπουλος Stores. Ρούχα με άποψη.
0: Sneakers για κάθε μέρα.
1: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
0: Ραπτόπουλος Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
1: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
0: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
2: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
3: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
4: Eco Green Energy.
3: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την

0: την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
1: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
0: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
1: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
0: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
1: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25 41 3 01 021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
0: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
2: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254 10 77 360.
3: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες Σχολές Δέλτα. Η αφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.

0: όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: μετάδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
1: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
0: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
1: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
0: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
1: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
2: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
3: Θέλετε να είστε χαρούμενη νοικοκυρά,
2: αλλά και περιποιημένος κύριος?
3: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
2: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
4: Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
3: Για ό,τι ντύνεστε,
2: σκεπάζεστε,
5: αλλά και πατάτε.
2: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
4: Το τέλειο.
2: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
3: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
4: Τέλεια επιλογή.
2: Αχαλήνοτη καθαριότητα.
6: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
7: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
6: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
7: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
8: Μπαλόνια, μουσική, χρώμα και το πάρτι ξεκινά. Στο Hotel Z Palace μετατρέπουμε κάθε παιδικό πάρτι σε μια εμπειρία που θα θυμούνται όλοι. Η πριβέ αίθουσα του ξενοδοχείου είναι αποκλειστικά δική σας όποια ώρα της ημέρας θέλετε. Με λαχταριστό μπουφέ, με χειροποίητες λιχουδιές, καφέ για τους ενήλικες και χυμό για τα παιδιά. Όλα σε εξαιρετικά προσιτές τιμές και με άνετο πάρκινγκ για όλους. Z Palace στην Ξάνθη. Ποιος δεν θέλει ποιότητα για το παιδί του? Πληροφορίες κρατήσεις στο 25410-64414 ή στο info@zpalace.gr. Z Palace και για τα παιδιά, εκεί όπου η χαρά γίνεται πάρτι.
9: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
10: 25410-20006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25410-20006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
11: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
12: Έχουμε τη λύση.
11: Go Sports. Go Figly Sports.
12: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
11: Figly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
12: Figly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων, με τις καλύτερες τιμές στα box.
11: Go Sports. Go Figly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 2541-4019-86.
13: Το πανεπιστήμιο που θέλεις είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
14: Το University of York Europe Campus επισκέπτεται την Ξάνθη την 4η 13 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στο Επιμελητήριο Ξάνθης.
13: Συνάντησε εκπροσώπους του Πανεπιστημίου και ενημερώσου για σπουδές σε νομική, πληροφορική, ψυχολογία,
14: επικοινωνία, αγγλική φιλολογία και επιχειρησιακές σπουδές.
13: Μάθε για τις υποτροφίες και τη φοιτητική ζωή στη Θεσσαλονίκη.
14: University of York Europe Campus Θεσσαλονίκη. Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
15: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24 ώρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και

0: Συναγερμούς, κάμερες. Κομνηνός, στην Τετάρτη Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnino.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
1: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
2: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
1: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
2: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
2: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
3: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
4: Το σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
3: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
4: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Armin van Buuren, In and Out of Love.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
5: Το καλοκαίρι ζυγώνει και ερός για πεπόνι. Αυτό το ανοιξιάτικο φρούτο που θα απολαμβάνουμε και όλο το καλοκαίρι είναι ό,τι πρέπει για τις υψηλές θερμοκρασίες. Ξέρετε γιατί? Γιατί το πεπόνι έχει υψηλή περιεκτικότητα σε νερό και έτσι φροντίζει την ενυδάτωσή μας κατά τους ανοιξιάτικους και καλοκαιρινούς μήνες.
6: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 27 Απριλίου έως και το Σάββατο 2 Μαΐου, ελιά ή σπάλα βοίου Πολωνίας χωρίς κόκαλο, 12,89 το κιλό. Λουμίδης καφές παπαγάλος ελληνικός 194 γραμμάρια, 30% φθηνότερα. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
7: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
8: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
7: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 8:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
3: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη, κάθε μέρα φρέσκο. Από την αρχή.
2: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
3: Ποιος είναι?
4: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
3: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
4: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
3: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
5: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seke.

0: Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Huntrix K-Pop and Demon Hunters Golden.

Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25410-644-14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: πρωί-πρωί την ατυχία μου!
1: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
0: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
1: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
1: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
2: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
1: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι Κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Φαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232.
4: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
5: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης, στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 25410-64511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
6: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
7: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
6: Στην κατασκήνωση, Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
7: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.

0: Επέμβαση των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
1: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
0: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
1: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
0: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
1: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
0: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.

0: Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Taylor Swift, Opalite.

Μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων, μιλάμε για το έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me! Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα, επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaolus.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.

0: είναι στο Καζανόβα.
1: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
0: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch menu με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
1: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
2: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ. Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
1: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
2: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
1: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
3: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
4: Phone Masters.
3: Δεν κρατάει μπαταρία.
4: Phone Masters.
3: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
4: Phone Masters.
3: Τι ακριβώς κάνουν?
4: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
3: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνεται?
4: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
3: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
4: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
5: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για

0: Πώς εξελίξετε σωστά η μέρα? Με χαμόγελο, ρυθμό και energy vibes. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σε βάζω στο mood καθημερινά με τις πιο feel good ενότητες. Gossip news, ατάκες που κολλάνε, ζώδια, viral trends, travel tips και προορισμοί, περίεργα τρίβια και μουσική που σε κρατά πάντα ζωντανό σε μια ραδιοφωνική παρέα που ξέρει τι παίζει. Energy vibes, το ραδιοφωνικό σου αντιστρες. Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι στο Paradise Radio 90,3.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Η διασκέδαση έχει όνομα. Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
3: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
1: Έχουμε τη λύση.
0: Go Sports. Go Figgly Sports.
1: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
0: Figgly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
1: Figgly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
0: Go Sports. Go Figgly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 2541 401986.
2: Paradise 90,3. 28 χρόνια μαζί. Paradise 90,3.
3: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV. Life is simple. If you're looking for the love of your life, stop. They won't be waiting for you when you start doing things you love. Stop overanalyzing. Life is simple.

0: όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος.
2: Ακούω μόνο Paradise.

0: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
1: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

0: Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες, για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
2: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

0: Τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Taylor Swift, Opalite.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaolus.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα, επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaolus.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 12.
1: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Ακούω μόνο Paradise.
3: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
4: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 12:30.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.

Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

ο επιτυχημένος DJ και παραγωγός Robin Schulz με το Sugar Radio Show είναι κάθε Σάββατο βράδυ αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise Radio 90,3 και στο www.paradise.gr.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1:30.
1: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 2.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.